0: Pepper 96 και 6.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Lenny Kravitz. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, Πέπερς. Ξεκινάει το πρωινό Πέπερ όπως κάθε μέρα, 6 με 10, είναι λίγα λεπτά μετά τις 6. Είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης, είναι ο Τέκης Γιαννούτσος και είναι το πρωινό Πέπερ. Είναι σήμερα Τετάρτη. Είναι 15 Ιουλίου και γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Ποιον Βλαδίμηρο ξέρουμε? Ένα Βλαδίμηρο ξέρουμε, τουλάχιστον είναι ο πιο γνωστός. Καλά, ξέρουμε και. Όχι, ξέρουμε κι άλλα, ναι, προς τη Ρωσία μεριά, αλλά δεν ελληνικά. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, ο φίλος μας.
1: Εγώ και τον Κύρικο, έχω και την Ιουλίτα.
0: Ναι, γιορτάζει... ναι, ναι.
1: Και η δικιά μας Ιουλίτα εδώ.
0: Έχουμε και δικιά μας Ιουλίτα εδώ.
1: Χρόνια της πολλά.
0: Χρόνια πολλά στην Ιουλίτα μας. Εδώ κορίτσι του
1: Παγκόσμιας Μέρας έχεις.
0: Παγκόσμια ημέρα.
1: Έχω
0: όχι,
1: ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων σήμερα.
0: Νεανικών δεξιοτήτων.
1: Νεανικών δεξιοτήτων.
0: Το πώς θα νιάτα λοιπόν. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο καιρός είναι καλός, είναι καλοκαιρινός. Είναι κάνα δύο μέρες που θα έχει λίγο υψηλότερη θερμοκρασία. Δηλαδή το 37 είναι κανονικές για την εποχή. Το 38 άμα πάει είναι λίγο ψηλές για την εποχή. Αλλά πάνω κάτω εκεί. Ακόμα να χτυπήσουμε ξύλο, το 40 δεν το έχουμε αγγίξει. Πηγαίνουμε καλά προς τον Ιούλιο.
1: Και αυτά όσο καιρό έχουμε και τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη της ΕΜΗ. Γιατί ναι, όπως λέγαμε και χθες, δεν σταματήσει. Τουλάχιστον θα είναι μόνο τριήμερη, υπολογίζουμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Μέχρι να είναι μονοήμερη, την ίδια μέρα. και αν κιόλας, και αν.
0: Εδώ είναι λοιπόν το πρωινό ο Πέπερ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Λέγαμε προηγουμένως για τον καιρό, λέγαμε για τα κλιματικά και τα λοιπά και που είναι σήμερα και Παγκόσμια Μέρα. Έχουμε λοιπόν ένα αστρονομικό φαινόμενο τώρα κοντά μας, 12 Αυγούστου του 2026, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς και μιλάμε για την ολική έκλειψη ηλίου. Θα τη δουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, δεν θα τη δούμε εδώ στην Ελλάδα. Θα διασχίσει αυτή η σκιά της Σελήνης τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία. Θα μετατρέψουν για λίγα λεπτά τη μέρα της σε νύχτα για όσους βρεθούν σε αυτή την ζώνη της ολικότητας, όπως τη λένε. Και για τους Ευρωπαίους λάτρες της αστρονομίας είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από την Ευρώπη μετά το 1999. Δηλαδή, έχουμε 27 χρόνια να δούμε έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη. Όπως είπαμε, θα γίνει ορατή σε αυτές στην Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία και τη Γροιλανδία, που ακόμα είναι ελεύθερη η Γροιλανδία, δεν την έχει καταλάβει ο Τραμπ. Και θα διαρκέσει περίπου 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Και μάλιστα η Ισπανία θα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για να το δει κάποιος, γιατί θα υπάρχουν πολύ ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Τουλάχιστον αυτό προβλέπουν μέχρι τώρα, τον Αύγουστο. Έχουν μακροπρόθεσμη.
1: Αυτοί έχουν εκεί το μεγάλο project.
0: Οπότε, αν είστε, ας πούμε, Ρέκιαβικ, για παράδειγμα, αν είστε στη Χιχόν, αν είστε στη Λακορούνια της Ισπανίας, στην Παλένθια, στον Μπούργο, στη Σεγκόβια και στη Μαγιόρκα, την πολύ ωραία Μαγιόρκα, εκεί θα τη δείτε την έκλειψη. Οι υπόλοιποι θα τη δούμε από βίντεο.
1: Βιντεάκια, φωτογραφίες, stories, reels και τα λοιπά. Μη στεναχωριέστε. Ναι.
2: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6. Pepper. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Add some Lana Del

0: Είναι λοιπόν Τετάρτη, είναι 15 του Ιουλίου και τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι είμαστε δύο μέρες πριν τη μεγάλη κλήρωση που την ακούτε τόσο καιρό και ανυπομονείτε κι εσείς και εμείς και ο ίδιος ο Λένι Κράβιτς, όπως μας είπε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, Λένι Κράβιτς, Σούπερ Αρίνα στο Βερολίνο και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα ταξιδέψουν, θα ακούσουν το όνομά τους την Παρασκευή μεθαύριο εδώ, στο πρωινό Πέπρο που θα γίνει η μεγάλη κλήρωση. Για λίγες μόνο μέρες ακόμα λοιπόν, σήμερα και αύριο, μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Για αυτό το υπέροχο Pepper Experience που περιλαμβάνει τη συναυλία του Lenny Kravitz, περιλαμβάνει βόλτα με αερόστατο, περιλαμβάνει επίσκεψη σε έξι μουσεία, φυσικά τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, τις διαμονές, όλα τα πάντα και όλα αυτά για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Έτσι λοιπόν, καθημερινά Δευτέρα μέχρι Κυριακή, αλλά ειδικά για αυτή τη βδομάδα, σήμερα και αύριο, 6 ώρα το πρωί, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, 4 και 6 το νου σας, γιατί η Ελένη Κολοκοτρώνη λέει το Pepper Passport και με το που το ακούτε μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και το Pepper Passport και περιμένετε μεθαύριο πρωί την Παρασκευή εδώ να κάνουμε την κλήρωση.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσει.
12: Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: Μια

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα 15 Ιουλίου, είναι η μέρα Τετάρτη. Μια ζεστή εβδομάδα όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Σήμερα θα έχουμε 37 βαθμούς. Όλη τη βδομάδα θα είναι έθριος ο καιρός. Ας πούμε, γενικά θα είναι έθριος ο καιρός. Βέβαια, αυτό που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι ότι από το Σάββατο ξεκινήσει ένας καύσωνας. Το Σάββατο με 39 βαθμούς, πάντα μιλάμε για την Αττική. Σάββατο 39 βαθμούς, την Κυριακή θα πάει στους 40, 40 θα μείνει και τη Δευτέρα, έτσι τουλάχιστον προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για προς το παρόν, αλλά γενικώς είναι οι μέρες που θα έχουν ανωδική θερμοκρασία, σήμερα 37, αύριο 38 κτλ. Έτσι θα πάει, λέει, τώρα όλη τη βδομάδα. Ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθούν.
1: Ναι.
0: Να
1: μην γίνει είπαμε, όσο έχουν την εξαήμερη πρόβλεψη, ας την εκμεταλλευτούμε. Όταν είναι τρεις μέρες, θα λέμε για τρεις μέρες.
0: Ναι, και ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθούν, γιατί πάντα βγαίνει μια πιο ήπια πρόβλεψη. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπαμε, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Ιουλίτα, ο Κύρικος και η Βλαδιμήρα. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και η Παγκόσμια Μέρα Νεανικών Δεξιοτήτων. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
1: Ναι, αυτό είναι αυτό εγώ, των Νεανικών Δεξιοτήτων. Ναι, ναι.
0: Επίσης, άκου, λέει, την Καθολική Εκκλησία, γιορτάζει τον Άγιο Σουηδανό, ο οποίος, λέει, είναι προστάτης παγερικά φαινόμενα. Αν βρέξει, λέει, του Αγίου Σουηδάν, έτσι είναι στα αγγλικά, θα βρέχει για 40 μέρες και 40 νύχτες.
1: Σερί.
0: Στην Αγγλία. Ναι, ναι, ναι, σερί.
1: Καλά, στην Αγγλία, σιγά την πρόβλεψη.
0: Ναι, ναι, 40 μέρες.
1: Κύριε Σουηδανέ μου.
0: 40 μέρες καλοκαίρι και όλα, δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή πηγαίνει μέχρι τέλος Αυγούστου, ας πούμε.
1: Κοίτα, στην Αγγλία, εκεί που κάθεσαι, ρίχνει μια βροχούλα και ξαναβγαίνει ήλιος.
0: Μία πέσα. Συνεχόμενο όμως.
1: Οπότε θα πέφτει μέσα ο.
0: 40 μέρες, 40 νύχτες. Δηλαδή δεν θα. Ευτυχώς θα μην βρέξει. Δεν ξέρω εσύ που έχει του δικού εκεί.
1: Τόσο πολύ, όχι.
0: Θα σου πούνε.
1: Θα πλημμυρίσουμε μέχρι εδώ, μάλλον. Θα σου πούνε, ναι. Εκεί.
0: Είναι και νησί εκεί πέρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννότσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: εσύ. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
0: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Περιμένοντας σήμερα τα χαΐρια, σε εισαγωγικά τα χαΐρια, γιατί δεν μας έχουν κάνει τίποτα οι άνθρωποι, της Αγγλίας και της Αργεντινής ή της Αργεντινής και της Αγγλίας, μετά το χθεσινό ξεκαθάρισμα των δύο υπολείπων ομάδων.
1: Εγώ υποστηρίζω Αγγλία, αλλά βλέπω Αργεντινή, να σου πω την αλήθεια.
0: Μάλλον έτσι όπως είναι τα πράγματα βλέπω, και στο Γαλλία-Ισπανία. Η Γαλλία λεγαρούλη, η Ισπανία τελικά έκανε τελευταία στιγμή.
1: Η Ισπανία πάρα πολύ δίκαιο το έκανε.
0: Και η βέβαια, Ισπανία μπήκε καλά, μπήκε πολύ καλά.
1: Τώρα από την άλλη πλευρά, το Ισπανία-Αργεντινή είναι τελείως διαφορετικό από το Ισπανία-Αγγλία.
0: Το
1: τελικό.
0: Ναι, είναι πολύ. Και μπαίνουν και μάλλον. Και οι δύο ομάδες αυτές, και η Αγγλία και η Αργεντινή, μπαίνουν με άλλο αέρα μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή έχουν, όπως έλεγε η Αργεντινή, όπως έλεγε και ο Νικοπολίδης προχθές, έχει τη στόφα του νικητή. Η δε Αγγλία έχει.
1: Η Αργεντινή, μα το πήρε και την προηγούμενη φορά η Αργεντινή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θυμάσαι που είχε.
0: Οι Αγγλία έχουν και την υπεροψία.
1: Που είχε ντυθεί Άραβας ο Μέση, δεν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία είχε να το πάρει 60 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με το που θα μπουν, α πούμε, στον τελικό οι Άγγλοι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, θα κερδίσουμε με το επιτέλους.
0: Το αξιοπερίεργο χτες, και εγώ δεν έχω δει πολλούς αγώνες, έχω δει μερικούς, δεν έχω δει πάρα πολλούς. Το αξιοπερίεργο χτες δεν ήταν τόσο. Εμένα δηλαδή, πώς μου φάνηκε, η υπεροχή από την αρχή της Ισπανίας που φάνηκε ότι μπήκε αποφασισμένη, εν πάση περιπτώσει, είναι το πώς δεν το πιστεύαν οι Γάλλοι σε όλο το παιχνίδι. Και οι Γάλλοι μέσα στο γήπεδο και οι Γάλλοι πάνω στις κερκίδες που παρακολουθούσαν. Γιατί όταν μπαίνεις μέσα και νομίζεις, πιστεύεις ότι θα τα πάει καλά η ομάδα σου και θα περάσει μπροστά και βλέπεις από την αρχή να πιέζει ο αντίπαλος και μετά να τρώει και πέναλτι και μετά να βάζει γκολ.
1: Εντάξει, όμως έγινε το πέναλτι,
0: Ναι,
1: το πέναλτι το οποίο το κέρδισε με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο για Μαλ.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Πανέξυπνο πέναλτι.
0: Ναι, αλλά ναι.
1: Εντάξει, όταν τρως πέναλτι, ας πούμε, στην αρχή.
0: Νωρίς, ναι.
1: Και χάνεις ένα 0, εντάξει, δεν είναι.
0: Αρχίζει και γονατίζει.
1: Δεν αγώνες που μπαίνουν 5 γκολ μέσα αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές το πήρε δίκαια Ισπανία.
0: Δίκαια ήταν.
1: Δεν υπήρχε Γαλλία.
0: Δίκαια ήταν, ναι, πραγματικά. Πραγματικά ήταν δίκαια, γιατί. Ακόμα και που, πώς το λένε, σκιάχτηκε λίγο στην αρχή και άρεσε λίγο μαζί και αυτό ακόμα ήταν μέρος του παιχνιδιού. Ήταν η ψυχολογία.
1: Έχει τρομερή ομάδα η Γαλλία.
0: Ψυχολογία είναι τώρα κατά τα
1: Έχει τρομερούς παίκτες. Αυτό έδειξε χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχε την ομάδα που χρειαζόταν χθες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σήμερα λοιπόν είναι ο άλλος, ο δεύτερος ημιτελικός. Οπότε σήμερα θα ξέρουμε ποιο θα είναι ο αντίπαλος της Ισπανίας, που είναι την Κυριακή. Την Κυριακή τελειώνει.
1: Την Κυριακή είναι ο τελικός.
0: Και την Κυριακή τελειώνει ο τελικός. Τελειώνουν και τον. Και όλο, πώς το λένε.
1: Και μετά θα έχουμε να ασχολούμαστε με τις ομάδες ελληνικές στα ευρωπαϊκά κύπελα.
0: Ναι, μετά αρχίζουν τα δικά μας. Αλλά είναι Αύγουστος, ξεκινάει άδεια.
1: Ο
0: κόσμος θα φύγει λίγο να ξεκουραστεί. Θα σταματήσει λίγο τις δουλειές, να βγει λίγο από τη ρουτίνα, ας πούμε, και με όλα τα άλλα τα καλά. Να κάνεις ένα μπανάκι, να κάνεις μια βόρτα, να κάνεις ένα ταξιδάκι. Εδώ λοιπόν, Pepper 96,6 είναι το πρωινό Pepper. Είμαστε μια χαρά. Έχει νορμάλ μέχρι στιγμής κίνηση στους δρόμους και η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά. Και είναι ο Θεοδωρής Μαυακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος.

0: Λέγαμε πριν από μερικές μέρες για το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των κοινωνικών δικτύων για τους 16χρονους και κάτω στην Αυστραλία, που έχουν βρει διάφορους τρόπους να το παρακάμπτουν οι 16χρονοι και 15χρονοι και 14χρονοι, και είναι αυτό το μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων και ο Κιρ Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο οποίος έχει αναθέσει στην Υπουργό Τεχνολογίας της χώρας, τη Λιζ Κένταλ, να βρει αυτό το πακέτο μέτρων και να περιορίσουν τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στους εφήβους. Θα ανακοινωθούν σήμερα τα μέτρα και μάλιστα αυτοί έχουν, λέει, βρει κάποιους τρόπους ώστε να μην το παρακάψει κανένας και να μην βρει παραθυράκια. Είπε ότι οι νυχτερινές απαγορεύσεις χρήσης αποτελούν την πιο απλή παρέμβαση που μπορεί να εφαρμοστεί, να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες ρουτίνες και να περιοριστούν η χρήση των πλατφορμών το βράδυ. Και κάνανε ένα πείραμα. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα να κοιμούνται νωρίτερα, να αποκοιμούνται γρηγορότερα και να ξυπνούν πιο εύκολα και να αισθάνονται λιγότερο κουρασμένοι την επόμενη μέρα. Έτσι είπε το. Η χρήση λοιπόν της απαγόρευσης θα ξεκινήσει άμεσα, λένε τώρα. Ο κύριος Στάρμερ δεν ήταν να φύγει.
1: Έφυγε ο κύριος Στάρμερ.
0: Από τα τελευταία του. Παραμένει. Δεν ξέρω.
1: Πώς θα το κάνει αυτό μέχρι να φύγει. Γιατί, ότι
0: από τα τελευταία μέτρα. Έφυγε, ναι, τώρα φεύγω. Ναι. Δεν έχει φύγει. Εντάξει. Είναι λίγο πριν την αποχώρηση. Δεν έχει φύγει ακόμα.
1: Όχι, συγγνώμη. Αυτό εννοώ. Εννοώ ότι έχει απολυθεί, αλλά είναι ακόμα.
0: Δεν έχει απολυθεί κανένα.
1: Που έχει 6 μήνες ακόμα.
0: Τον απέλησε ο βασιλιάς. Απολύεσαι. Το φώναξε. Πήρα αποζημίωση στο υπόλοιπο καιρό που θα ήταν πρωθυπουργός και απολύθηκε. Λοιπόν, μένει να δούμε αν τα μέτρα αυτά θα είναι μέτρα τα οποία δεν μπορούν να τα παρακάμψουν οι πιτσιρικάδες. Γιατί είναι αυτό το μεγάλο στοίχημα πλέον.
1: Ναι, δεν.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Πάντως στην Αυστραλία δείχνει να έχει αποτύχει το μέτρο όλο αυτό.
1: Ναι, το έχουν αποτύχει.
0: Με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο, με το VPN, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Με το VPN το κατάφεραν να το παρακάμψουν.
1: Και να σου πω κάτι, δεν είναι και μόνο πιτσιρικάδες. Δηλαδή είναι και άλλες ηλικίες που είναι hacker επίσημοι και για πλάκα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή εύκολα φαίνεται ότι η τεχνολογία εύκολα την παρακάμπτει.
0: Πιστεύει ο Στάρμερ ότι η απαγόρευση θα αποτελέσει, λέει, ακρογωνιαίο λίθο της κληρονομιάς του. Ότι θα αφήσει αυτό και θα φύγει, ρε παιδί μου. Θα πει στον επόμενο ότι κοίταξε, εγώ σου αφήνω μια κληρονομιά, εφάρμοσέ την.
1: Ναι.
0: Και την πληρώσω επόμενο.
1: Αυτό μπορεί. Κοίταξε, να σου πω κάτι. άμα θέλει, μπορεί να το πιστωθεί και να πει: παιδιά, εγώ το έκανα. Τώρα, αν μπήκατε εσύ, δεν φταίω. Εγώ είπα να απαγορευτούν. Κατάλαβε. Σαν νόμο υπάρχει.
0: Μετά από ένα χρόνο δεν θυμάται κανεί ποιο είναι ο Στάρμερ. Δηλαδή, ποιο είναι ο Στάρμερ και θα είναι ιστορικό πρόσωπο.
1: Έλατε.
2: Hi, this is Parov Stella and you are listening to Pepper 96.6.

0: Αχ, αυτή η λέξη summer, όσο περνάνε οι μέρες τώρα, μέρα, που οι τελευταίες μέρες λίγο πριν τις άδειες του καλοκαιριού είναι λίγο βασανιστικές, περνάνε δύσκολα, αλλά από την άλλη έχεις και μια μπροστά σου, μια προοπτική ότι πας διακοπές. Summer λοιπόν, έρχεται το summer και ο ορισμός του ανθρώπου που βαριέμαι να πάω στη δουλειά σήμερα και που ήρθα χάρη σας κάνω, αλλά εντάξει θα την κάνω τη δουλειά μου κανονικά, ήταν ένας 20χρονος στην Αγγλία. Αν στα 20 βαριέσαι ρε φίλε, αν από τα 20 έχεις βαρεθεί τη δουλειά. Ήταν ένας 20χρονος στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ήταν εκπαιδευτής πιλότων. Στα 20 του ήταν εκπαιδευτής, είναι δηλαδή το παιδί, είναι εκπαιδευτής λοιπόν πτήσεων. Αυτός τι έκανε, πήρε ένα αεροπλάνο, μετά όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής της εταιρείας, των επιχειρήσεων της εταιρείας, το αεροπλάνο το πήρε δοκιμαστικά για να δοκιμάσει ένα καινούργιο ανταλλακτικό που έβαλαν, ένα καινούργιο κίνητρο δηλαδή. Πώς πας στο συνεργείο και σου λέει, κάντε μια βόλτα.
1: Μόνο κινητήριο ή φαντάζομαι όχι εμπορικό.
0: Όχι εμπορικό. Λοιπόν, πώς πας στο συνεργείο σου, αλλάζει και σου λέει, κάντε μια βόλτα. Πήγαινε, κάντε μια βόλτα και άλλα να δεις πώς ήταν. Του λένε λοιπόν, πήγαινε και κάνε μια δοκιμαστική πτήση περίπου καμιά ώρα ήταν. Αυτό λοιπόν πετάει πάνω σχεδόν από το Λίβερπουλ, ανάμεσα σε δύο ποτάμια και γράφει με το αεροπλάνο του τη λέξη board. Κάθαρα, δηλαδή, άμα το δεις, board, έκανε βόλτα.
1: Με την πτήση.
0: Με την πτήση, ναι. Έλεγε ότι βαριέμαι. Τον παρακολούθησε ένας TikToker ο οποίος παρακολουθεί το flight radar και καταγράφει πτήσεις κτλ. Και το ανέφερε στην εταιρεία. Ο διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας είπε ότι ο πιλότος δεν θα υποστεί συνέπειες, ξήρε τις ικανότητές του. Νομίζω ότι ο πιλότος απλώς βαριόταν λίγο.
1: Δεν έκανε κακό.
0: Απλά λέει βαριόταν λίγο, καθώς επρόκειται μια δοκιμαστική πτήση. Πρέπει να πω όμως ότι η πτήση ήταν αρκετά επιδέξια και αυτός είναι εξαιρετικός πιλότος.
1: Τελικά έχει πάρει το ανταλλακτικό δούλεψε.
0: Δούλεψε και το αεροπλάνο είναι στο.
1: Εδώ οι άλλοι κάνουν πτήσεις και σχηματίζουν, ας πούμε, ανδρικά γενετικά όργανα. Εντάξει, το έχουμε δει και αυτό.
0: Ναι,
1: έχει φανεί.
0: Ναι, γιατί τώρα με το flight radar τα βλέπει όλα. Τα βλέπει ο καθένας αυτά.
1: Δεν σημαίνει ότι βγάζει καπνός, για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν σημαίνει ότι βγάζει καπνός από πίσω και σχηματίζει το board. Είναι η πτήση, ας πούμε, το στίγμα.
0: Η πορεία της πτήσης.
1: Το στίγμα, ναι.

Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8, είναι το πρωινό Pepper. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Οι Έγινες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή.

0: Τι? Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάλιο Σίνεμα και Πάλιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σάββατο και Κυριακή αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Αυτή την Κυριακή 19 του μηνός δείτε την ταινία, την απολαυστική μουσική κομμωδία School of Rock με τον Jack Black. Επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαερολάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
15: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στάδιο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
16: Pepper Experience.
15: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 είναι το πρωινό Pepper, σήμερα 15 Ιουλίου. Ημέρα Τετάρτη, σε μια εβδομάδα πολύ ζεστή που θα καταλήξει σε καύσωνα των 39 και των 40 βαθμών, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Παρασκευή, για το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Λοιπόν, αυτός όμως που δεν καταλαβαίνει ούτε από καιρικές συνθήκες, ούτε από χρόνια, ούτε από τίποτα, είναι ο Μικ Τζάγκερ.
1: Άραζα ο Τραμπ.
0: Ο Μικ Τζάγκερ. Λοιπόν, και μετά από την κυκλοφορία του Foreign Tans, του καινούργιου άλμπουμ των Rolling Stones, αποκάλυψε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο NME ότι έχει αρχίσει ήδη να γράφει νέο υλικό ο 83χρονος άρχοντας και ενδέχεται να οδηγήσει ένα ακόμα δίσκο. Και θα μπορούσε, λέει, όχι μόνο άλλος ένας δίσκος, να είναι τριλογία δίσκων. Έχω αρχίσει, λέει, να γράφω τραγούδια. Μπορεί να προορίζονται, λέει, και για άλλους. Όταν γράφεις ένα τραγούδι, μερικές φορές αποφασίζεις. Αυτό δεν είναι για μένα, αλλά θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, για τους Chili Peppers. Έβγαλε και spoiler.
1: Ναι, ναι.
0: Έβγαλε και spoiler. Είπε ότι γράφει ένα υλικό αυτή τη στιγμή, το οποίο έτσι το αξιοποίησε στο Foreign Tans, το 25ο άλμπουμ του συγκροτήματος είναι αυτό, το οποίο συνδυάζει επιρροές από rock, blues, soul μουσική, R&B και όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια έχει και τις μεγάλες συνεργασίες εκεί. Ο Robert Smith των Cure, ο Paul McCartney, ο Bruno Mars και ο Chad Smith, ο drummer των Red Hot Chili Peppers.
1: Να το σωρέσω Chili Peppers, που τον έφερα απ' έξω.
0: Ανέφερε λοιπόν ο Τζάγκερ ότι για τη συμμετοχή του McCartney στο τραγούδι Covered in You, ότι προέκυψε από τις ίδιες ηχογραφήσεις που είχαν δώσει το Bite My Head Off για το προηγούμενο άλμπουμ των Stones. Ήταν πάρα πολύ εύκολη. Προφανώς γνωρίζονται τον Paul εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι άγνωστος, αλλά δεν έχει ξαναπαίξει μπάσο μαζί μας. Είναι κάτι διαφορετικό. Μιλάγαμε, κάναμε κτλ. Δεν τον είχαμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Είναι δύο ιστορίες και οι δύο τώρα. Σιγά.
0: Η συνεργασία λοιπόν με τον McCartney, ο οποίος εσύ είναι 84, εξελίχθηκε χωρίς καμία δυσκολία. Είπα στον Άντι Γουότ, θα του αρέσει αυτό. Είναι ένα πανκ κομμάτι, λέει, και θέλω παραμορφωμένο μπάσο. Θα είναι απλό, χωρίς περιττά πράγματα. Και ο Πολ έκανε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν μέσα σε περίπου 10 λεπτά. Δεν θέλω να πω κακία, αλλά και οι δύο είναι 166 χρονών, ε?
1: Ναι.
0: 166. Λοιπόν.
1: Και σημαδιακό νούμερο, 166.
0: Λοιπόν.
1: Καβ, και οι δύο.
0: Για αυτούς, ναι.
1: Πάντως, όντως, το μπάσο του McCartney έτσι είναι. Είναι πολύ, ναι, πολύ punk, πραγματικά. Δηλαδή, πολύ φαζαρισμένο μπάσο.
0: Ο Μπρούνο, λοιπόν, είπε για τον Μπρούνο Μάρς ότι πέρασε από το στούντιο, λέει, κάναμε τα φωνητικά κτλ. Και κάναμε όλη αυτή την πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Και ξεκαθάρισε ο Τζάγκερ ότι το συγκρότημα έχει ολοκληρώσει τις περιοδίες του. Δεν θα κάνει κάτι φέτος. Όμως, μπορεί να κάνει του χρόνου. Γιατί, όπως είπαμε, έχουμε ακόμα χρόνια μπροστά μας.
1: Εντάξει, όλοι ζουν μπροστά τους.
0: Ελπίζουν να έχει διαδεσιμότητα ο Keith Richards.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Θα έχει κι εγώ, δεν νομίζω.
0: Φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό, εντάξει.
1: Όχι, ρε, εντάξει, διαθέσιμο.
0: Εύκολα, δηλαδή. Μπορεί να κάνει μια περιοδία, θα κάνει.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Το πρωινό Pepper Θοδωρής Μπαμακάρης, Στέκης Γιαννούτσος. Να περάσουμε σε ένα αντίστοιχο προωθητικό μήνυμα. Λοιπόν, συναυλίες. Release Athens. Οι συναυλίες του Lex. Το Off the Hook Festival. Και το Zamna X Primer σημειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Φουλ μουσική με πολλές γεννήσεις σήμερα και επαιτίους γέννησης η ημέρα, φουλ όμως. 22 λεπτά μετά τις 8, γι' αυτό θα σας πάμε ταξιδεύοντας σε όλες τις γεννήσεις και όλες τις πόλεις και τις χώρες. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή και στο Βερολίνο και στο Uber Arena και στον Lenny Kravitz. Πώς? Με τις διάφορες γεννήσεις λοιπόν που έχουμε σήμερα και πάμε με δύο drummer. Έχουν γεννηθεί, έχουν γενέθλια σήμερα. Από τώρα προς τα πίσω, το 73 γεννιέται ο drummer των System of a Down, οι οποίοι είναι στα πολύ φόρτε τους οι System of a Down και είναι πάλι εν ενεργεία και δίνουν συναυλίες οι οποίες μαζεύουν στην χειρότερη περίπτωση 80.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Τζον Ντολμαγιάν είναι ο ντράμερ του, ενώ ο γιος του Τζον Μπόναμ, ο Τζέισον Μπόναμ, γεννήθηκε και αυτός σαν σήμερα, ίδια ηλικία με μένα έχει, το 1966. Σπουδαίος ντράμερ, έχει πάρει την τεχνική του μπαμπά του. Ο Ιαν Κέρτης.
1: Νομίζω ότι είχε παίξει και σε ένα tribute για τους.
0: Βέβαια.
1: Led Zeppelin είχε παίξει drums. Δεν έχει την τεχνική του μπαμπά του, αλλά εντάξει, καλώς είναι.
0: Έχει την τεχνική του μπαμπά του. Την έχει πάρει την τεχνική του μπαμπά του. Είναι πάρα πολύ καλή. Και είναι και, πώς το λένε, και πολύ στοχευμένο. Ο μπαμπάς του ξέφευγε.
1: Έχει κάνει καριέρα,
0: ο μπαμπάς του ξέφευγε, πώς το λένε. Εντάξει, ήταν και άλλες εποχές. Αλλά ο μπαμπάς του ήταν λίγο, είχε διάσπαση σε άλλα θέματα. Ο Ιαν Κέρτις, ένας σπουδαίος μουσικός με τους Joy Division, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 23 ετών, αυτοκτόνησε. Από κιθαρίστας, ο Τζο Σατριάνι γεννήθηκε το 1956. Ο Τζόνι Θάντερ γεννήθηκε το 1952. Και ο Έριξον γεννήθηκε το 1947. Βόλτες λοιπόν σε όλο τον κόσμο με τους μουσικούς αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα, για να φτάσουμε στον σπουδαίο Lenny Kravitz, για να φτάσουμε στο φοβερό Βερολίνο και για να φτάσουμε στο Uber Arena και στον ένα νικητή ή μία νικήτρια που θα κερδίσει το Pepper Experience σε δύο μέρες από τώρα την Παρασκευή. Έτσι λοιπόν γίνεται η μεγάλη κλήρωση για αυτό το ταξίδι. 4 μέρες, 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, όπως έχουμε πει, αρκεί να έχετε το νου σας σήμερα και αύριο στις ώρες 6-8 το πρωί, 10-12 το μεσημέρι, 2-4 και 6 το απόγευμα. Εκεί θα ακούσετε το Pepper Password. Μόλις το ακούσετε, μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνετε το Pepper Password και την Παρασκευή 9 η ώρα εδώ, στο πρωινό Pepper, ακούτε την κλήρωση και ακούτε τον νικητή.
1: Ψάχνω να δω και πότε γεννήθηκε ο Kravitz. 26 Μαΐου είχε γεννήθει ο Kravitz, το 64, έκλεισε τα 62 του αισίως. Οπότε όταν παίξει θα είναι 62 και 2 μηνών.
0: Ναι, ναι.
1: Στις 27 Ιουλίου. 62 και 2 μηνών.
0: Στο φόρτε του.
1: Αν δεν είναι. Ο Τζάκερ 82, ρε.
0: Με Τζάκερ και ο
1: Μακάρνι 84. Τι λέμε τώρα. Έχει μπροστά του άλλα 30 χρόνια ο Κράβιτς.

0: Ένα από τα αγαπημένα μου ρεπορτάζ το καλοκαίρι δεν είναι τόσο έτσι, δεν το βρίσκει κανείς εύκολα. Είναι τι γίνεται με τη γέφυρα του Ευρώτα στη Σκάλα Λακωνίας. Ήταν μάλλον μια γέφυρα η οποία όσοι πηγαίναμε προς τα κάτω, Μόνο Βασιά, Κύθυρα, Νεάπολη και όλα αυτά, ήταν μια γέφυρα η οποία ήταν εντελώς άχρηστη. Μια λωρίδα με κάτι κάγκελα γύρω-γύρω κτλ. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Πέρναγες και κούναγε. Και κάθε χρόνο υπήρχε, ας πούμε, το ρεπορτάζ: θα φτιάξουμε τη νέα γέφυρα, θα φύγει η επικίνδυνη κτλ. Όντως φτιάχτηκε μια νέα γέφυρα, ακριβώς δίπλα με την άλλη. Όσοι έχετε περάσει από εκεί από τον Ιανουάριο και μετά θα την έχετε δει αυτή τη νέα γέφυρα στη Σκάλα Λακωνίας. Γενικά έχουμε. Οι γέφυρες στην Ελλάδα έχουν ένα μεγάλο θέμα. Το είχαμε πει πριν από κάποιο καιρό για τις 6.000 γέφυρες που υπάρχουν στην Ελλάδα στο οδικό δίκτυο, από τις οποίες μόνο οι 500 είναι αυτές τις οποίες έτσι, έχουν αποκαταστήσει κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές γέφυρες στη χώρα που δεν έχουν μεγάλα ζητήματα και σιγά σιγά μπορεί να έχουμε προβλήματα. Είναι, λέει, 2.500 γέφυρες στο οδικό δίκτυο τώρα που είναι άγνωστες κατάστασης, δεν ξέρουν καν τι γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί βγήκε χθες ένα ρεπορτάζ για μια γέφυρα στη Λάρισα. Είναι γέφυρα του Παλαιοπύργου που συνέδεε, και το θα εξηγήσω και τι λέω, συνέδεε τις παραλιακές κοινότητες των Δήμων Τεμπών και Αγιάς. Εκεί λοιπόν αυτή η γέφυρα στο Ντάνιελ είχε καταστραφεί. Είχε γύρει προς τα κάτω. Είχε κάνει δηλαδή ένα V αυτή η γέφυρα. Όπως ας πούμε ανοίγουν οι γέφυρες για να περάσουν τα πλοία, αυτό γίνεται από την αντίστροφη πλευρά, ναι, προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν αυτή η γέφυρα έχει γίνει ένα V. Έλατε που περνάνε τα αυτοκίνητα. Πάει το αυτοκίνητο σιγά σιγά σιγά σιγά μέχρι κάτω και μετά ανεβαίνει σιγά σιγά σιγά με μεγάλη προσοχή. Και για να ανεβαίνει και να κατεβαίνει το αυτοκίνητο σημαίνει ότι δεν έχουν κλείσει το δρόμο.
1: Έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Ναι,
0: υπάρχει ένα βίντεο πραγματικά.
1: Εκεί γράφει καμία ταμπέλα με ευθύνη του οδηγού. Κανονικά απαγορεύεται.
0: Με καμία ευθύνη του οδηγού. Δηλαδή έπρεπε να κλείσουν τον δρόμο, ξέρω εγώ, να βάλουν λακκούβες, δεν ξέρω τι. Αλλά το βίντεο που κυκλοφόρησε χθες και έγινε και ρεπορτάζ σε κανάλια, πραγματικά έχει, λες τώρα, είναι δυνατόν να αφήνει, δηλαδή σήμερα πρέπει να την κλείσουν.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Ναι. Και έχεις δίκιο που το παρακολουθούμε αυτό κάθε χρόνο.
0: Καλά, βέβαια.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Τον Ευρώ το φτιάξανε, παιδί μου, αυτό.
1: Ναι. Όπως έβλεπα σήμερα εγώ το πρωί και θέλω να δω τι γίνεται. Πώς πάει η παλαιά Ποσειδώνας, η παλαιά λεωφόρο Ποσειδώνας. Η οποία, αν ξαναγυρίσεις πάλι στα δημοσιεύματα, βλέπουμε Αύγουστο του 25 να λέει τρίμηνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θυμάσαι που το λέγαμε για τρεις μήνες που φτιάχνουν. Και τώρα έχουμε φτάσει ότι είναι ακόμα εργοτάξιο και έχει πάρει παράταση μέχρι τέλος Ιούλη. Εγώ, όπως είδα σήμερα τα μπάζα και το τι γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι έχουμε σήμερα, 15? Σε 15 μέρες να τελειώσει. Μακάρι να βγούμε ψεύτες, μακάρι και να τελειώσει.
0: Πάντως,
1: δεν το βλέπω.
0: Έτσι, σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη γέφυρα του Παλαιοπύργου, για να καταλάβετε, το κατώτατο μέρος ακουμπάει στο νερό. Στο νερό του ποταμού. Δηλαδή, αν ο ποταμός υπερχυλήσει, θα υπερχυλήσει και τη γέφυρα.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις και μπάνιο κιόλας.
1: Ορίστε, ναι.
0: Το αυτοκίνητο θα γίνει και αμφίβιο.
1: Να, γιατί θέλουμε αμφίβιο. Δηλαδή, τα βλέπετε, γιατί θέλουμε αμφίβιο.
0: Το αυτοκίνητο θα γίνει αμφίβιο. Τώρα προς τον παρόν περνάει το αυτοκίνητο. Μετά θα γίνει αμφίβιο.

0: Το τραγούδι των ημερών και όχι μόνο των Άγγλων φιλάθλων και των Άγγλων πολιτών, αλλά γενικά και έχει βγει και προς τα έξω, γιατί το Μοντιάλ είναι ένα πράγμα το οποίο δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιρόφιλους. Είναι το Wonder Goal του... Ας μην πω τώρα, του τυχερού θα πω, Νόελ Γκάλαχερ, ας μην το πω διαφορετικά, ο οποίος το έγραψε αυτό το τραγούδι. Τον λέω έτσι γιατί τώρα πια ανεβάζει tweet και λέει «Come on England, come on Wonder Goal», το Wonder Goal, συγγνώμη, πάμε λοιπόν μαζί, το Wonder Goal ανήκει πλέον στον κόσμο και αυτή ήταν μια μαγική στιγμή ανάμεσα στον κόσμο και στους παίκτες.
1: Εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα τώρα.
0: Όχι, αλλά ένας...
1: Να τραγουδάνε το τραγούδι σου τώρα όλη η Αγγλία, να το τραγουδάνε παίκτες, να το λέει, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι,
0: αλλά λέω, αλλά έχω αυτό το ύφος, γιατί ο ίδιος ο Γκάλαχερ μέχρι το 2008, πριν τη διάλυση των Oasis, έλεγε: «Δεν αντέχω άλλο αυτό το τραγούδι, δεν αντέχω να το ακούω, δεν αντέχω να το παίζω, δεν αντέχω να τσακώνω να το τραγουδάνε». Τώρα ξαφνικά. Ναι, εντάξει. Είναι γενικά ανισορρόπος αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι και η πιο
1: εύκολη. Όμως δεν πάβει να είναι μια μεγάλη επιτυχία το τραγούδι τώρα, το οποίο επανέλθει στα τσάρτς.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Μα σου λέω αυτή τη στιγμή για τον Γκάλαχερ μιλάει. Το τραγούδι φυσικά και είναι. Φάνηκε ότι είχε ένα δρόμο τέτοιο.
1: Και ο Πλάντ είχε πει και το στρέγγο του χέρι, δεν το αντέχει.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, άλλο αυτό.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν θα συγκρίνουμε τώρα μεγέθη τύπου. Όχι, ναι, λέω, ρε παιδί μου. Τώρα λέμε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι
1: λέω με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι μπορεί πανεύκολα να πει ένα τραγούδι που δεν σου αρέσει.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που κάνει το Wonder Goal, γιατί έχουν πέσει τώρα και αναλύσει επάνω, τι είναι αυτό που το έκανε τόσο ελκυστικό το Wonder Goal, είναι ότι παλιά είχε πει σε ένα περιοδικό, ο Νόελ Γκάλαχερ, ότι ήταν ένα μουσικό γράμμα αγάπη προ την τότε σύζυγό του, την Μεκ Μάθιου. Αργότερα το άλλαξε και είπε ότι είναι ένα τραγούδι, ένα γράμμα σε ένα φανταστικό μου φίλο που θέλει να μου σώσει τον εαυτό. Όλη αυτή η παρτίδα για το τι είναι αυτός ο μυστικισμός, αν είναι για κοπέλα, αν είναι για φίλο κτλ. Και ο τρόπος με τον οποίο τραγουδιέται είναι. Πάντως η ουσία.
1: Νομίζω
0: είναι...
1: τους Άγγλους, τους φιλάθλους, λίγο τους ενδιαφέρουν τώρα. Ξέρεις από πού προέρχεται το τραγούδι. Αυτή είναι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί και μερικοί να μην ξέρουν και πίσω έχει βγάλει.
0: Ναι,
1: κατάλαβες, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, το αν κάτω όμως το έγραψε. Αυτά που είναι εγγλέζικο περιοδικό και το έγραψε.
1: Όχι, δεν λέω ότι. Το λέω με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα τραγούδι που δεν σε νοιάζει εκείνη την ώρα. Είναι πανηγυρισμοί και τα λοιπά. Όλα
0: αυτά. Σίγουρα, ναι.
1: Κάτσε κάνει τώρα ανάλυση ο άλλο τι έκανε ο Γκάλαχερ και το άλλο.
0: Πάντως η ουσία είναι ότι η λέξη Wonder Goal προέρχεται από μια ψυχεδελική ταινία που ήταν φαν ο Γκάλαχερ του 1968 με πρωταγωνίστρια Jane Birkin και ήταν το soundtrack το οποίο είχε γράψει ο George Harrison τότε. Ήταν στον πρώτο solo δίσκο εκτός Beatles ήταν αυτή η ταινία. Οπότε στην αρχή το είχε βγάλει Wishing Stone όταν έγραψε το τραγούδι, αλλά μόλις είδε την ταινία ο Γκάλαχερ λέει θα το πω Wonder Goal και από εκεί και πέρα έχει πάρει το δρόμο του και νομίζω δικαίως είναι ένα πολύ οπαδικό κομμάτι. Πολύ,
1: ναι, βέβαια,
0: πολύ γηπαιδικό κομμάτι.
1: Φαντάζομαι
0: δηλαδή,
1: ότι αν το έγραφε δεν καν περίμενε ότι την αποδοχή που θα έχει τώρα. Και φαντάζομαι τώρα να γίνει και ένα. Δεν το αποστραβεί, να γίνει κάτι, ρε παιδί μου, και να πάρει η Αγγλία το παγκόσμιο. Φαντάζεσαι.
0: Ναι,
1: το Wonder Goal
0: ναι.
1: Θα γίνει η παγκόσμια επιτυχία δηλαδή.
0: Ξανά,
1: θα το τραγουδάνε όλα τα συγκροτήματα και οι Stones θα το τραγουδάνε.

0: Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 9 πρωινό. Πέπερ, με αρκετή κίνηση στους δρόμους. Λεωφόρος Κηφισού στα κόκκινα, στα δύο ρεύματα. Από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας προς την Ιάρα οδό, στην κάθοδο και στην άνοδο, από τη γέφυρα της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Και στην Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, λόγω τροχαίων συμβάντων είναι εκεί.
1: Άρα στο δεύτερο του καρέκλου.
0: Εκεί στην Ηλιούπολη έχει τροχιά, ναι. Επίσης, λεωφόρος Χριστού Αθηνών, περιφερειακή Εγάλεο κτλ. Στην παραλία εκεί προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλέρου, βλέπουμε την κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, η καθυστέρηση είναι γύρω στα 10 με 15 λεπτά. Οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο GK μας είπε για το Στάρμερ. Λέει, ακούγεται όπως ο Κυρ Γιώργος.
1: Ναι, ναι, Στάρμερ. Το ωραίο, ωραίο. Έχεις δίκιο, GK. Ναι,
0: ναι, μεταβατικός. Το είπαμε ότι είναι μεταβατικός.
1: Ο Κυρ Στάρμερ είναι, ναι,
0: Κυρ Γιώργος. Τώρα δηλαδή προς το παρόν είναι πρωθυπουργός ο Στάρμερ, μέχρι να αλλάξει το πράγμα.
1: Απλά αν βρεις GK, πες μας ποιο είναι το διάστημα της μεταβατικότητας. Δηλαδή πότε θα παραδώσει. Θα είναι Χριστούγεννα, θα είναι Σεπτέμβρη.
0: Σύντομα. Είναι πολύ σύντομα. Λοιπόν, πάμε σε προθετικά μηνύματα. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσακαρές, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησή σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερο. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
1: Και αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 966. Pepper. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
7: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
6: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo για ιδανικές

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο

0: εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζιπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Girl like you, 6 λεπτά μετά τις 9, πρωινό Pepper. Ήδη η πρόβλεψη της μετεωρολογικής έχει γίνει πιο ήπια. Έχει πάει στους 39 αντί για τους 40 και μιλάμε τώρα για δύο ώρες μετά από αυτή η πτώμη για πρώτη φορά. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέχρι αύριο. Μιλάμε τώρα πάντα για την Κυριακή και τη Δευτέρα, τα 39. Λοιπόν, επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους λαγοκέφαλους, ας αλλάξουμε θέμα, ας μιλήσουμε για έναν άλλον κάτοικο της θάλασσας. Έχουμε πει για το χταπόδι, ότι είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο πλάσμα. Υπάρχει κι άλλο ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στη θάλασσα, ευτυχώς που δεν το συναντάμε, τουλάχιστον στην άγρια μορφή του, ο καρχαρίας. Έκανε το BBC ένα μεγάλο αφιέρωμα για τους καρχαρίες και αποκάλυψε μερικά απροσδόκητα στοιχεία. Θα σας πούμε τα κυριότερα, 8 αποκάλυψε, αλλά θα σας πούμε τα κυριότερα, τα οποία πραγματικά δείχνουν πράγματα που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε. Λοιπόν, το ένα είναι ότι ξέρουν βασικά μαθηματικά οι καρχαρίες. Κάνανε ένα πείραμα σε γκρίζους καρχαρίες και είδαν ότι θυμούνταν πληροφορίες από σχήματα και οπτικές ψευδεστήσεις ένα χρόνο αργότερα. Διαθέτουν, λέει, βασικές μαθηματικές ικανότητες, ξεχωρίζουν ποσότητες όπως από το 3 μέχρι το 5 και από το 4. Ή το 4 από το 7 έχουν δυσκολία.
1: Σκέφτομαι, ξέρω, ναι. Να ξεχωρίζουν τα 3 πέμπτα και τα 4 έβδομα.
0: Έχουν δυσκολία.
1: Ναι,
0: έχουν δυσκολία σε κοντινές ποσότητες όπως το 4 και το 5. Εκεί θα δυσκολεύονται. Μεταξεταστεί. Θα κάνουν το καλοκαίρι ιδιαίτερα για να μπορέσουν να τα βρούνε. Το άλλο, υπάρχει μια ράτσα καρχαριών, η Port Jackson, που τους αρέσει πάρα πολύ η jazz μουσική. Πώς το βρήκαν αυτό? Παίζανε μουσική όταν ήταν σε ένα ενιδρίο καρχαρίες και είδανε ότι πηγαίναν σε συγκεκριμένο σημείο του ενιδρίου για να λάβουν τροφή ως ανταμοιβή. Και αυτό το έκαναν όταν άκουγαν jazz. Τους έβαζαν κλασική, δεν πήγαιναν. Όταν έπαιζε jazz μουσική, πηγαίνανε και τρώγαν κανονικά. Καταλήξαν οι επιστήμονες ότι τους αρέσει πάρα πολύ η jazz μουσική.
1: Νομίζω ότι φάγανε κανένα τζαζίστα σε κάποια παραλία, κανένα πόδι, ξόφαλτσο.
0: Ένα άλλο επίσης είναι ότι έχουν κολλητούς οι καρχαρίες. Δεν είναι μοναχικοί κυνηγοί όπως παρουσιάζονται. Ζουν σε ομάδες, μαθαίνουν ένας από τον άλλον, έχουν νέες δεξιότητες. Συναναστρέφονται καρχαρίες. Υπάρχουν, λέει, μια περίπτωση δύο μεγάλων λευκών καρχαριών, ο Σάιμον και ο Τζέκιλ. Ο Τζέκιλ και ο Χάιντ, νομίζω. Ο Σάιμον και ο Τζέκιλ.
1: Ο Σάιμον και ο Γκαρφάκελ. Σε καρχαρία.
0: Οι οποίοι ταξίδευαν μαζί για 6.000 χιλιόμετρα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένα ζώο το οποίο κάνει παρέα. Και τέλος, οι καρχαρίες έχουν 8 αισθήσεις. Πέρα από τις 5 βασικές του ανθρώπου, όραση, ακοή, όσφαιρση, γεύση και αφή, έχουν και εξειδικευμένες αισθήσεις που τους επηρεάζει να ανιχνεύουν μεταβολές, λέει, στην πίεση ή στην τάση του νερού, ακόμα και το μαγνητικό πεδίο της γης. Δηλαδή, ο καρχαρίας μπορεί να αισθανθεί και το χτύπο της καρδιάς. Οπότε, αν πλησιάσει η καρχαρία, ο καρχαρίας σταματήσετε να βγει καρδιά, συνεχίζει να λειτουργεί.
1: Μην παιδευτείτε.
0: Θα σας βρει ούτως ή άλλως.
1: Ό,τι και κάνετε.
0: Άρα λοιπόν, μεγάλο ερώτημα, είναι ο καρχαρίας εξωγήινος, ή όχι? Είναι δυνατόν τώρα?
1: Υπάρχει debate.
0: Έτσι λέμε.
2: Είμαι η Ματίνα Σουπό και ακούτε Pepper 96 και 6.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
13: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
14: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Add some pepper to your life. Pepper.
16: Pepper 96.6.

0: Καλημέρα και πάλι, Πέπερ, σε 9 και 20 πρώτα λεπτά. Είναι το πρωινό Πέπερ, ο Θοδωρής Βαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος και Billy Eilish εδώ μαζί μας. Birds of a Feather, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από μια πάρα πολύ ωραία Billy Eilish. Είμαστε λοιπόν 20 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο πρωινό, στο ζεστό πρωινό, και έχει ξεκίνησε με μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή, περίεργη, ιδιαίτερη εισαγωγή, ένα κομμάτι του στη στήλη του Γιώργου Τσαγκώση που λες, παιδί μου, πού το πάει, πού το πάει. Άμα δεις τον τίτλο θα καταλάβεις που το πάει, το οποίο έχει μια υπόθεση η οποία βγάζει πάρα πολύ γέλιο. Ξεκινάει λοιπόν με το Γιώτα, με το Γιώτα του στρατού. Αν έχετε πάει φαντάρι, ξέρετε τι είναι το Γιώτα. Αν δεν έχετε πάει φαντάρι και έχετε φίλους, συντρόφους, οτιδήποτε, θα το έχετε ακούσει 15.000 φορές, θα έχετε βαρεθεί.
1: Από το Γιώτα 5.
0: Από το Γιώτα 5. Κυρίως το Γιώτα 5 είναι αυτό. Το Γιώτα λοιπόν.
1: Υπάρχει και το Γιώτα 4.
0: Υπάρχει γκάμα, ναι, από το 1 μέχρι το 4.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Υπάρχει γκάμα. Το γιώτα βγαίνει, να ξέρουμε, όπως λέει και ο Γιώργος εδώ, βγαίνει από τη λέξη ικανότητα. Ξεκινάει, ναι, από τη λέξη ικανότητα. Άρα λοιπόν, από γιώτα 1 έως γιώτα 5 είναι η ικανότητά σου να υπηρετήσεις. Το γιώτα 1, είσαι σε όλα καλός, αρτιμελής, μπορείς να υπηρετήσεις. Φθήνοντας προς το 2, 3, 4 με διάφορα θεματάκια που έχεις, το γιώτα 5 δεν μπορείς να πας, είσαι κατάλληλος για στράτευση. Γιατί τα λέει όλα αυτά? Γιατί λέει, αν υπήρχε αυτή η κατηγοροποίηση, υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, τότε ο Οδυσσέας, με αφορμή την Οδύσσεια, θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρώτος ο οποίος προσπάθησε να πάρει γιώτα 5. Ακούστε τώρα λοιπόν το σκεπτικό. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Οδυσσέας έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποφύγει τη συμμετοχή του στην εκστρατεία εναντίον της Τρίας. Είχε μόλις παντρευτεί την Πινελόπη, είχαν αποκτήσει ένα νεογέννητο παιδί, τον Τηλέμαχο, και παράλληλα γνώριζε, είχε ακούσει από την προφήτεια, ότι όποιος έφευγε για τον πόλεμο θα επέστρεφε στην πατρίδα του τουλάχιστον μετά από 20 χρόνια, έχοντας χάσει όλους τους συντρόφους του σίγουρα και αφού θα είχε περάσει αμέτρητες δοκιμασίες. Οπότε λοιπόν με αυτά στο τραπέζι λέω, Οδυσσέας, χαζώσε με τώρα να πω, αφού 20 χρόνια μόλις παντρεύτηκα και έχω και παιδί. Έρχεται λοιπόν ο Παλαμίδης, αυτός που είχε σκεφτεί την εκστρατεία, και φτάνει στην Ιθάκη και καλεί τον Οδυσσέα για να του πει, κοίταξε να δεις, εσύ θα πρέπει να πας στην Τρία. Ο Οδυσσέας ξεκινάει προσποιούμενος ότι έχει χάσει τα λογικά του και άρχισε και του λέγει βλακίες. Μετά έζεψε στο ίδιο αλέτρι ένα βόδι και ένα γαϊδούρι, κάτι το οποίο ήταν εντελώς ασυνήθιστο.
1: Ναι, για τη στροφή είναι. Όπως το 4x4, έτσι το. Είχε και άλλα δύο ζώα από πίσω, ξέρω εγώ, ένα καρχαρία και ένα χταπόδι.
0: Αυτό, ξέρεις τι, αμφίβιο που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, είχε βάλει αυτά, το είδε λίγο περίεργο Παλαμίδης, αλλά λέει, κάτσε να δω.
1: Δεν τα γράψε ο Όμηδος φυσικά. Άλλο τα γράψε.
0: Αυτές τις ιστορίες. Ναι. Λοιπόν, άρχισε να οργώνει.
1: Είναι
0: λοιπόν,
1: τοπική θρύλη της Ιθάκης.
0: Και άρχισε, ναι, να οργώνει λοιπόν το χωράφι του, σπέρνοντας αλάτι αντί για σπόρους. Προσπαθώντας να πείσει λοιπόν τους πάλους ότι ήταν παράφρονο. Ο Παλαμίδης υποψιάστηκε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι και τόσο λογική, γιατί ήξερε περί τίνος πρόκειται το Οδυσσέα. Οπότε για να τον δοκιμάσει, πήρε το γιο του τον Τηλέμαχο και τον βάζει μπροστά στο αλέτρι. Σου λέει, να σε δω τώρα τι θα κάνει. Οπ, φρενάρει ο Οδυσσέας. Α, του λέει, φρεναρέ. Άρα είστε καλά. Πήγαινε τώρα μέχρι την Τρία και όταν έρθει θα ξαναλέβε.
1: Και είδε και από είδο Παλαμίδης.
0: Και
1: έγινε κάστρο μετά ο Παλαμίδης. Είδε και από είδε, λέει, τώρα δεν μπλεξούμε με τον Οδυσσέα. Και τελικά πήγε.
0: Πήγε, λέει ο Οδυσσέας.
1: Καλά, με αυτά πήγε να κοροϊδέψει τον Παλαμίδη.
0: Ναι, έτσι λέει. Καλά, τώρα, πήγε, εντάξει, να κοροϊδέψει με αυτά. Πήγε να φυτέψει.
1: Ναι,
0: αυτά που κάνω.
1: Και λέει, τι πήγε. Έλεγε, α πούμε, ότι χάσει τον δρόμο, ξέρω εγώ. Πήγα Ιταλία. Δεν μπορούσε να το πει αυτό.
0: Το πρώτο που σκέφτηκε ήταν αυτό, να φυτέψει αλάτι.
1: Να το παίξει, παιδί μου, νόμιμο και να πάει στην Ιταλία.
0: Και να πάει να το χάσει.
1: Να πήγε διακοπέ στην Ιταλία.
0: Έτσι κι αλλιώ. Πού να αποδειχθεί, ούτε πηξίδε.
1: Δεν ξέρω ότι υπήρχε Ιταλία.
0: Ούτε ντρόουν, ούτε τίποτα.
1: Μπορεί να μην ξέρω ότι υπήρχε Ιταλία τότε.

0: Είμαστε 9.30 ακριβώς και η Οδύσσια που λέγαμε μετά από 2.800 χρόνια διαβάζεται, μεταφράζεται, διδάσκεται, εμπνέει κινηματογραφικές παραγωγές, θεατρικές παραστάσεις, μυθιστορήματα, καλλιτεχνικές αναγνώσεις. Έχει μια τεράστια αφηγηματική δύναμη, μια συναρπαστική ιστορία με ταξίδια σε άγνωστους τόπους, τέρατα μάγισσες, ναυάγια κινδύνους, έρωτες αποχωρισμούς, παρεμβάσεις από τους θεούς και μεγάλη αγωνία βέβαια αλλά και δικαίωση. Η ταινία λοιπόν του Νόλαν που προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους είναι το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Ήδη υπάρχουν sold out τις αίθουσες. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν κοπεί περίπου 12.000 εισιτήρια, αριθμός που έχει ήδη αυξηθεί. Βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνεται με το βιβλίο, στα βιβλιοπωλεία. Και έχει κάνει ο Νικόλας Ζώης ένα ρεπορτάζ και μίλησε με πολλούς διοκτήτες βιβλιοπωλείων, όπου του είπαν τι γίνεται με τα βιβλία της Οδύσσιας, αν υπάρχει ζήτηση. Και όντως υπάρχει ζήτηση. Ο Άλκης Τεμπονέρας από το βιβλιοπωλείο Πλειάδες στον Παγκράτη είπε ότι είναι έντονη ζήτηση. Έφυγαν 10-15 βιβλία, πράγματι εντυπωσιακό για κείμενο της αρχαίας γραμματείας, αλλά και για μια περίοδο που δεν έχει πάρα πολύ δουλειά. Αυτό που φεύγουν πάρα πολλά είναι η απόδοση του Μαρονίτη, η οποία μάλιστα έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Και επίσης υπάρχει και μεγάλη ζήτηση για την πρόσφατη Οδύσσια του Στίβεν Φράι, του γνωστού έτσι φιλέλληνα ηθοποιού, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την Οδύσσια. Από το βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης λένε ότι οι κλασικές μεταφράσεις της Οδύσσιας έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλες πωλήσεις. Ενώ από
1: τώρα. Τώρα τελευταία είχαν ζήτηση.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και τώρα μιλάμε για.
1: Με αφορμή την ταινία.
0: Ναι. Mm. Και στο βιβλιοπωλείο Ιαννός έχει μια αύξηση τις μεταφράσεις της μεταφράσεις της Οδύσσιας και στο βιβλιοπωλείο Πατάκη στην Ακαδημία. Στην Ακαδημία έχει έντονη, υπάρχουν πωλήσεις της μετάφρασης του Μαρονίτη. Και βέβαια, δηλαδή Μαρονίτης και Στίβεν Φράι είναι αυτοί που έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Ο Φράι το πειράζει λίγο το μυρικό έπος με το χαρακτηριστικό στυλ, όπως λέει και η Αρετή Γεωργιλή που έχει το Free Thinking Zone και ήδη βλέπει και η ίδια ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να αγοράσει, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και από ξένους τουρίστες που έρχονται για να αγοράσουν τις ελληνικές μεταφράσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν ανέβει οι πωλήσεις περίπου 15% τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τις μεταφράσεις της Οδύσσιας. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Και πράγμα που σημαίνει ότι αν ας πούμε δουν την ταινία ο κόσμος και δουν ότι υπάρχουν και διάφορες έτσι συζητήσεις που θα βγουν από την ταινία, νομίζω ότι θα αυξηθούν και οι πωλήσεις.
1: Το ένα
0: βοηθάει το άλλο.
1: Βοηθάει το άλλο, ναι. Και
0: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και έτσι κι αλλιώς ξέρουμε και βλέπουμε συνέχεια ότι πολλοί ξένοι, είτε είναι τουρίστες, είτε έρχονται στην Ελλάδα, είτε όχι, ενδιαφέρονται για την ελληνική, για τα ελληνικά, ναι, γενικότερα, γιατί διδάσκεται η αρχαία ελληνική στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Οπότε τους προξενεί ένα ενδιαφέρον, τους προκαλεί ένα ενδιαφέρον και να μάθουν ελληνικά. Πόσο μάλλον τώρα, σε συνδυασμό με την Οδύσσια, έρχεται και κουμπώνει ακόμα πιο πολύ
0: το
1: ενδιαφέρον τους.
0: Και από Έλληνες αναγνώστες. Και Έλληνες αναγνώστες έχουν κατακλείσει τα βιβλιοπωλεία.
1: Όχι, λέω για το κομμάτι των τουριστών που λέγαμε προηγουμένως.
0: Οι τουρίστες που είναι μια παράλληλη αγορά, που και αυτή έχει ενδιαφέρον, προτιμούν να αγοράζουν και τις ελληνικές μεταφράσεις. Τώρα ξέρουν να τις διαβάσουν ή τις έχουν θέλουν για τη βιβλιοθήκη τους, δεν έχει σημασία, αλλά γεγονός είναι ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ το βιβλίο αυτή η ταινία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι, δηλαδή δεν το βλέπει συχνά αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Για ένα βιβλίο τόσο χιλιάδων χρόνων.
1: Ναι, ναι.

0: εμείς θα συνεχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood διακοπών. Άλλωστε και το τραγούδι έτσι είναι χαλαρό, σιγά σιγά να χαλαρώνουμε. Σας είπαμε προηγουμένως για τον πιλότο ο οποίος έγραψε πάνω με σχηματισμό την πορεία που έγραψε πάνω στον ανώ, έγραψε board, ότι βαριέμαι να πετάξει παραπάνω. Μία άλλη ιστορία που διαβάσαμε από τον Guardian χτες προχτές έγινε πριν καμιά δεκαριά μέρες στην Bangkok. Και λέμε τώρα ότι η Bangkok είναι μία πόλη η οποία φωτογραφίες που έχουμε δει, καλά όποιος έχει πάει εκεί, φωτογραφίες, βιντεάκια, είναι μια πόλη η οποία, όπως λένε, δύσκολα σταματά να κινείται. Δεν σταματάει ποτέ τίποτα εκεί. Εκεί λοιπόν τι έγινε. Ένας άνθρωπος είχε μια φαϊνή ιδέα στο Facebook, βέβαια την πήρε αυτή την ιδέα και από άλλες πόλεις που έχει ξαναγίνει αυτό, να μαζέψει κόσμο κάπου, όσο κόσμο και να μαζέψει, 100, 250, να μαζέψει για μία ώρα κάπου σε ένα πάρκο και να μην κάνουν τίποτα για μία ώρα. Το κάλεσμα λοιπόν έλεγε μία ώρα μακριά από τις οθόνες, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς καθοδηγητές, χωρίς δραστηριότητες.
1: Α, δεν ήταν ακίνητοι.
0: Απλά κάθεσε. Τίποτα. Ναι. Ζεν, κανονικά. Χωρίς γνωριμίες, χωρίς στόχους, χωρίς τίποτα.
1: Ευχαριστώ που κάνεις σαντουιτσάκι, δηλαδή είναι. Έτσι.
0: Όχι, τίποτα. Φωτογραφίες. Ναι. Τους έδειξε το πάρκο που θα είναι, είπε την ώρα κτλ. Και λέει, ελάτε όπως θέλετε. Με ψάθες, για πικνίκ, να κοιτάζετε τον ουρανό, να βλέπετε τη λίμνη, να χαζεύετε ένα κλαδάκι, να χαζεύετε τα πουλιά. Κάποιοι μάλιστα τους πήρε και ο ύπνος εκεί πέρα. Πήγανε λοιπόν.
1: Πήγαν έτσι, δεν είχαν να κερδίσουν κάτι.
0: Τίποτα. Αυτό που είχαν να κερδίσουν είναι η ησυχία. Και το βασικό τύπ ήταν χωρίς τις οθόνες φυσικά. Μην έρθει να χαζεύει. Τώρα, αν πας εκεί και αρχίσει και σχρολάρει, τελείωσε. Κάτι κάνει. Λοιπόν, υπερβολή ήταν και υπερβολή, είχε και άστο αυτό. Η ιδέα είχε ξεκινήσει από άλλες εκδηλώσεις. Υπήρξε στα κορεατικά Space Out Competitions που γίνονται, όπου συμμετέχοντες διαγωνίζονται στο να κάτσουν χωρίς να κάνουν τίποτα. Ακόμα και η Ισπανία έχει μια σχέση στα Championship που προσπαθεί μέσα σε αυτόν να ξαναφέρει το μεσημεριανό ύπνο. Μάζεψε 300 αυτός. Του πήραν συνέντευξη, είπε, λέει, να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να έρθουν και 300. Δηλαδή μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι μαζεύτηκαν.
1: Θα περιμένα να βγάλουν κάτι αυτό τώρα. Να σου λέγανε κάτι θα πάρουμε. Αυτός πώς έκανε, παιδί μου, πώς.
0: Στο Facebook.
1: Στο Facebook.
0: Έκανε ένα καλό μαζί.
1: Όπου θες κινητό για να μπει.
0: Για να πάρει την πρόσκληση.
1: Ναι, για να πάρει την πρόσκληση.
0: Ναι, σου λέει εκεί, αλλά χωρίς κινητό. Και πήγανε χωρίς κινητό. Όντως, κάνει.
1: Αλλά για να το μπορέσει να το πετύχει, χρησιμοποιήσει και αυτό τα social media.
0: Με
1: αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Να το κάνουν με τον παραδοσιακό τρόπο, παιδί μου.
0: Εκεί ήταν το θέμα να μην κάνουν τίποτα.
1: Να στέλνουν την πρόσκληση με περιστέρι.
0: Ναι.
1: Βέβαια τώρα. Είμαι γλάρο, ξέρω εγώ. Αυτά είναι τα ωραία, ρε παιδιά τώρα.
0: Το θέμα ήταν
1: τα παραδοσιακά.
0: Ότι εκεί πήγαν, έκατσαν και δεν κάνανε τίποτα. Ναι. Ούτε καν γυμναστική, ούτε καν γιόγκα. Τίποτα.
1: Πόση ώρα ήταν αυτό?
0: Μία ώρα 400 άτομα.
1: Εντάξει.
0: Πόσο πάει? Μία ώρα 400 άτομα. Πόσα δίνει?
1: Και φύγανε μετά και μα τι ώρα περάσαμε. Το θέμα είναι αν το ξανακάνει, πώς θα πάνε.
0: Πιάσαν το κινητό μετά. Μετά πιάσαν το κινητό και αρχίζει και στέλνανε. Συγγνώμη, αγάπη μου, που έλειπα μία ώρα.
1: Εντάξει, και αυτό τώρα εντάξει, τραγωδία είναι. Να είσαι τώρα σε ένα μέσα, μην κάνει τίποτα.
0: Γιατί είναι τραγωδία, ρε?
1: Ξέρω εγώ, ναι.
0: Σιγά, σε μία πόλη που δεν σταματάει να κινείται, δεν κάνει τίποτα.
1: Γυρίζει γύρω-γύρω.
0: Δεν το λέμε άλλωστε, ρε, εσύ θέλω να πάω διακοπές και να μην κάνω τίποτα. Και αρχίζει και απαντά σε mail, κλείνει ραντεβού, κανονίζει μπάνια.
1: Το κάνει και σπίτι σου, α πούμε, αυτή την έννοια.

0: Πολλές φορές ανανεώνουμε τις ειδήσεις λίγο πριν φύγουμε, μπας και δούμε κάτι καινούργιο. Δυστυχώς είδαμε κάτι πολύ δυσάρεστο. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού, σε ηλικία 92 ετών. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά πολύ δυσάρεστη είδηση. Δηλαδή. Και τώρα ξέρεις, ξαφνικά τα ακούς, το διαβάζεις δηλαδή.
1: Ναι, γιατί αρχίζει και μετράς αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ποιοι έχουν μείνει από εκείνη τη γενιά, από εκείνη τη γενιά της ελληνικής ταινίας του θεάτρου του τότε.
0: Συλληπιτήρα στην οικογένειά της και τα λοιπά. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ, πολύ σπουδαία περίπτωση ηθοποιού.
1: Και πολύ
0: πάρα,
1: αγαπητή,
0: καλή,
1: πάρα πολύ αγαπητή.
0: Το βλέπεις και στις συνεντεύξεις που έδινε.
1: Είχαμε κάνει μια ωραία συνέντευξη.
0: Δεν έχουμε πάρει μαζί.
1: Όχι, δεν την είχαμε κάνει μαζί.
0: Είχα δει μια πρόσφατη που είχε δώσει πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο, βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Και στο ροή του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6 πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης Οδωρής Ζαμβακάρης. Ακολουθεί Ελένη Κολοκοτρώνη. Λίγο πριν όμως ακούσετε την Ελένη να μας πει το Pepper Password για πρώτη τελευταία φορά σήμερα. Αύριο θα είναι η τελευταία, γιατί την Παρασκευή θα κάνουμε μεγάλη κλήρωση για το Lenny Kravitz στο Βερολίνο, στο Pepper Experience. Λοιπόν, φεύγουμε, να έχει περάσει μια πάρα πολύ ωραία μέρα.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα.

0: Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
14: Για σπουδές ψυχολογίας

0: City of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμ?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Pepper 96.6.
4: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
5: Pepper Experience.
4: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Pepper 96 και 6. 15 Ιουλίου με 27 βαθμούς. Καλοκαίρι στην Αθήνα, μέρος δεύτερο. Θέλουμε να πιστεύουμε πως το τρίτο μέρος θα μας βρει σε παραλία, στο νησί. Ακόμα καλά. Ακόμα έχουμε 27 βαθμούς, Peppers. Αντέχουμε. Pepper 96 και 6. Καλημέρα σε όλους. Με Pepper Password καινούριο στον αέρα. Μεθαύριο έχουμε την κλήρωση. Θα έρθει αυτή η στιγμή, μεγάλη συγκίνηση, που θα μάθουμε ποιος θα πάει Βερολίνο. Λένι Κράβιτς περιμένει εκεί, το καταλαβαίνετε, έτσι. Pepper Experience. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Υπάρχουν τραγούδια που με το που θα μπει, με το που θα ξεκινήσουν, για κάποιο λόγο, έτσι μαγικό, σου φέρνουν στο μυαλό σου πολύ όμορφες εικόνες.

0: Μάλιστα. Πέπερ 96-6, Γαλλία, Ισπανία, το αυτό το 0-2. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, δεν τη το είχα τη Γαλλία. Πιστεύω ότι θα πέρναγε. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ, okay, δεν είναι και δικιά μας. Από την άλλη, απόψε Αγγλία-Αργεντινή, πόλεμος. Εκεί το βλέπω. Με οδηγίες θα γίνει ο αγώνας. Ακριβώς στις 10 θα ξεκινήσει. Και εδώ έρχεται το πάρα πολύ καλό προθετικό για το box. Ταιριάζει πάρα πολύ. Διότι με το box μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Ας πούμε, θέλεις φαγητό, θέλεις καφέ κατά το σούπερ μάρκετ. Βαριέσαι να πας. Pet shop, φαρμακείο, μπορείς να παραγγείλεις από το box. Είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Και από την άλλη, τώρα αυτό είναι, το διάβαζα προχθές. Αν και νομίζω το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε όλοι. Οι δουλειές, λέει, στο σπίτι, το σκούπισμα, το ξεσκόνισμα, το σημάζεμα, χαλαρώνουν το νευρικό σύστημα, σε αποφορτίζουν από το στρες. Και στο μυαλό μας έρχεται η Μόνικα από τα Φιλαράκια, πολλά χρόνια μπροστά. Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96-6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96-6.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
17: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουμπί.

0: 100 χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Add some James.

Λοιπόν, και βέβαια, Peppers, σε αυτή τη ζωή όλα τελικά έχουν μία εξήγηση. Δεν είναι ότι είμαστε εμείς αναβλητικοί όταν λέμε θα βγω με τον κολλητό μου, θα κάνω, θα πάω για φαγητό, θα πάω διακοπές, θα κανονίσω. Γενικά, ένα θα μας κρατάει πίσω, το οποίο βέβαια πάντα συνοδεύει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα ξεκουραστώ, θα κάνω κάτι για μένα. Και μένουμε στο θα, και δεν είναι ότι φταίμε εμείς, μόνο τουλάχιστον. Οι περισσότεροι λέει αναβάλουμε τη χαρά και μένουμε στο θα, γιατί λέει ο εγκέφαλος εθίζεται στον επιθυμεί να σχεδιάζει, να περιμένει. Και δεν απολαμβάνει. Στην παρούσα φάση ο εγκέφαλος ο δικός μας έχει εθιστεί στο να ονειρεύεται και να επιθυμεί, εννοείται, ένα Pepper Experience, ένα Lenny Kravitz στο Βερολίνο.

0: Ο γαλλικός τύπος αποθεώνει την Ισπανία, μιλάει με τα καλύτερα, τη βρίσκει υπέροχη και μιλάει πάρα πολύ σκληρά για τη Γαλλία. Για την ακρίβεια δεν της χαρίζεται καθόλου. Της θυμίζει και το παρελθόν, ότι ποτέ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την Ισπανία σε τελικό. Γενικά είναι πάρα πολύ σκληρός απέναντί της. Pepe 96 και 6. Αν μιλήσουμε για έγνοιες, ένα προθετικό μήνυμα, αλλά πολύ έτσι αληθινό. Πάρα πολλές φορές υπάρχουν πράγματα στο μυαλό μας τα οποία μας αγχώνουν συνέχεια. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν συμβεί κάτι στη δουλειά, αν συμβεί κάτι στο αυτοκίνητο. Για αυτά τα πράγματα, Peppers, δεν πρέπει να αγχωνόμαστε. Το ξέρω ότι δύσκολο, αλλά καλό θα ήταν να μην. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Στο magentainsurance.gr οι έγνοιες μπορούν να γίνουν λιγότερες ή τουλάχιστον αντιμετωπίσιμες. Ακολουθεί Pepper Experience, Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Και μετά υπέροχο Wonderwall, Oasis, για τον απόψινό αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. 2 νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επί. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο.

0: καταλήψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριμμαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Μία έτσι μεγάλη κυρία, εξαιρετική ηθοποιός, Μαρό Κοντού, έφυγε σήμερα από αυτό τον κόσμο. Στην τελευταία της συνέντευξη είχε πει ότι δεν μου λείπει τίποτα, τα έχω ζήσει όλα. Και αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος, μια εξαιρετική αίσθηση για να αφήσει σε αυτή τη ζωή. Πέπερ 96 και 6, 8 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σας και πάλι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Αν μιλήσουμε για το Αγγλία-Αργεντινή, είπαμε, είναι έτσι πολεμικό το κλίμα. Στο TikTok τουλάχιστον, η τάση σε ένα τεράστιο ποσοστό είναι υπέρ της Αγγλίας.

0: Thank you, Dido. Πολύ πολύ όμορφη λέξη. Ο Guardian έχει ένα αφιέρωμα στα νέα είδη αγένειας. Και το νούμερο ένα, θα πούμε τα υπόλοιπα, το νούμερο ένα είναι το βασικό, είναι να είσαι μαζί σε μια παρέα, με τους φίλους σου, με γνωστούς, με κολλητούς, σε ένα τραπέζι και εσύ να ασχολείσαι με το κινητό σου. Αυτό είναι το νούμερο ένα στα νέα είδη αγένειας που πλέον έχουν εμφανιστεί στις ζωές μας. Εδώ και χρόνια θα έλεγα. Pepe 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Φέτος το Release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamnex Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπορείς να μπεις στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και να διεκδικήσεις διπλά εισιτήρια. Κατά τα άλλα, το Σαββατοκύριακο που θα μας έρθει θα έχουμε έτσι ένα σύντομο θερμό επεισόδιο όσον αφορά τη θερμοκρασία στην Αθήνα και όχι μόνο. Από Δευτέρα όμως θα επιστρέψουμε σε ωραίες έτσι θερμοκρασίες. Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι!
4: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
1: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
14: Το
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

Λοιπόν, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος έχει έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο και σκοτεινό ρόλο στην Οδύσσεια του Νόλαν, τον Αντίνο κάνει νομίζω, τον πιο δυνατό μνηστήρα της Πινελόπης, έδωσε μια συνέντευξη και είπε λοιπόν ότι γύριζα πέρσι μια ταινία στην Ισπανία και είχα, λέει, μια κοπέλα η οποία με παρακολουθούσε συνέχεια όμως. Από την άλλη, λέει, ήμουνα μόνος μου, βαριόμουνα, οπότε βγήκα έξω για φαγητό μαζί της. Ξεκίνησα, λέει, να της μιλάω για τη ζωή μου, για τα παράπονά μου, για τις ανησυχίες μου, τις φοβίες μου. Και εκείνη σηκώθηκε, έφυγε και δεν γύρισε, λέει, καν να κοιτάξει. Διότι, Peppers, η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα από κοντά, από πολύ πολύ κοντά, εντάξει, δεν γυαλίζουν τόσο. Pepper 96 και 6.

0: Λοιπόν, βλέπω φωτογραφία από το μετρό του Λονδίνου που στους πίνακες έχουν γράψει «Good luck, England, it's coming home». Να δούμε, εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο. Βέβαια, εμείς το χρέος μας το κάναμε, βάλαμε Oasis. Pepper 96 και 6, οι εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα, οπότε το κατάλληλο timing για ένα προθετικό για το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, όπου πλέον μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις σε ήδη outlet τιμές. Το Designer Outlet Athens το βρίσκεται ανοιχτά και τις Κυριακές και για να μάθετε τα πάντα, αν έχετε έτσι κάποια πορεία, designeroutletathens.gr. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει, έχει κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Τα πλοία φεύγουν έτσι, εντάξει, γεμάτα όχι, αλλά έχει κίνηση το λιμάνι. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Ακριβώς στις 12 το καινούριο Pepper Password, Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Το διαβατήριο είναι το Pepper Password. Και συνεχίζει Βαρβάρα Σαββίδη μέχρι τις 2. Peppers, πολλά φιλιά. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Αρχίζει!
3: Θελινόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
10: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
13: πού θα τα βάλω όλα αυτά?

0: Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Pepper 96 και 6.

Ακριβώς στα μισά του καλοκαιριού βρισκόμαστε, 15 Ιουλίου, σήμερα Τετάρτη. Πέπερ 96 και 60 ραδιοφωνά σας, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Λέμε καλό μεσημέρι σε όλους και πώς θα ξεκινήσουμε με ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Λέω να ξεκινήσουμε σήμερα. Έχουμε για εσάς, για δύο άτομα, ακτοπλοϊκά μετεπιστροφής με τα πλοία της Golden Star Ferries, όπου αν αγαπάτε τις Κυκλάδες και θέλετε να ταξιδέψετε εκεί, να ξέρετε ότι υπάρχει το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, με άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Και εμείς έχουμε για εσάς ακτοπλοϊκά για δύο άτομα μετεπιστροφής με τα πλοία της Golden Star Ferries. Αυτό που έχετε να κάνετε για να τα διεκδικήσετε είναι να στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του Pepper. Το νούμερο είναι 6973-966-966. Στέλνετε εκεί όνομα τεπώνυμο και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση.

0: Για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι η ίδια από μικρή λάτρευε τον χορό και μάλιστα σπούδασε χορό στη σχολή της Κουλάς Πράτσικα, η οποία μετά έγινε και η κρατική σχολή χορού. Είχε πάρει και υποτροφία μάλιστα για να πάει στη Γερμανία σε μια σχολή, δεν μπόρεσε λόγω οικονομικών θεμάτων της οικογένειάς της, όμως η ίδια κατέληξε στο Εθνικό Θέατρο και έπαιξε και σε αρχές τραγωδίες ως μέλος του χορού. Εκεί φαίνεται ότι την είδε και την ξεχώρισε ο Ντίνος Ηλιόπουλος σε κάποια παράσταση στην Επίδαυρο. Έψαχνε νέες εν ζενή τότε και έτσι την κάλεσε το 59 στο θείασό του. Περιόδευσαν σε Ελλάδα και στην Κύπρο τότε και λίγο αργότερα βέβαια την είδαμε και στον κινηματογράφο σε μια ταινία που για μένα είναι από τις πιο αγαπημένες μου εκείνης της εποχής, το Αλίμονο στους νέους του 1961. Είστε στο Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zikr. Time for change.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Add some Billie Eilish to your life.

0: Τα πέρα 96 και 6 ραδιοφωνά σας και κρατήστε αυτό το mood και αυτό το ρυθμό, γιατί αυτή θα είναι η αίσθηση που θα φέρει ο Πέπερ 96 και 6 μαζί του το Σάββατο, όπου θα βρίσκεται στο Solid Wave Beach Bar, εκεί στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, όπου βρίσκεται τα Σαββατοκύριακα, γιατί το καλοκαίρι είναι Solid and Pepper. Έτσι λοιπόν, αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, εκεί θα βρίσκεται ο Κοσμάς Δεβελέγκας με το βανάκι του Pepper και θα εκπέμπει live από το Solid Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς εκεί, μπαίνετε στο site μας, pepper96.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε και διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε στο Salt and Pepper.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: Ελληνοφρένια.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Έδασε στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
2: Άσε με γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνεις σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής.
10: Κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα.

0: Μάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Από τα αγαπημένα σας Pepper First Tracks, End of Beginning, εδώ στον αέρα του Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Θέλω να σας θυμίσω ότι μένουν πολύ λίγες ώρες, θα πω, για να δηλώσετε συμμετοχή αν δεν το έχετε κάνει ή για να πολλαπλασιάσετε τις συμμετοχές σας για το Pepper Experience, όπου σας θέλουμε να δείτε live Lenny Kravitz στο Βερολίνο, στην Uber Arena, στις 27 Ιουλίου, ένα τετραήμερο για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, και αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες, στο ακριβώς της ώρας, 6, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, τώρα σε λίγο, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή, 17 Ιουλίου, στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Μαμβακάρη και τα Γιαννούτσο, που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Όσοι από εσάς αυτές τις μέρες, αλλά και παλιότερα, έχετε βρεθεί σε μία από τις μεγάλες συναυλίες που γίνονται στην Αθήνα και έχετε μείνει μέχρι το τέλος, εκείνη τη στιγμή που ανάβουν τα φώτα, αρχίζει ο κόσμος και φεύγει, θα έχετε παρατηρήσει αυτό που συμβαίνει γύρω σας. Ξαφνικά φαίνεται ο χώρος με εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, πεταμένα πλαστικά, ποτήρια, κουτάκια από μπύρες, δοχεία, χάρτινα, φαγητού. Μιλάμε για μια κατάσταση που ποτέ δεν την καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας φεύγοντας και να το πετάξουμε κάπου. Έβλεπα εντωμεταξύ και πριν από κάποιες εβδομάδες τις εικόνες από την Εθνική Ιαπωνίας, όπου οι φιλαθλοί της μετά τον αγώνα στο Μουντιάλ δεν έφυγαν από τις κερκίδες αλλά έμειναν και άρχισαν να συλλέγουν τρομερά σχολαστικά κάθε σκουπίδι που είχε απομείνει στις εξέδρες. Άλλη κουλτούρα θα μου πείτε, έτσι είναι. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο στον αέρα του Pepper 96.6.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς de Melegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
14: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
16: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
11: Είμαι ο
17: μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
19: αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Αυτός ήταν βέβαια Curtis Harding με τα One Let You Down εδώ στον αέρα του Pepper 96.6. Να θυμίσω ότι καθώς πλησιάζει 2 η ώρα, εσείς θα ακούσετε ακριβώς στις 2 στον αέρα του Pepper θα παίξει το Pepper Password, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας pepper96.gr. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για το Pepper Experience, όπου σας θέλουμε να δείτε Lenny Kravitz στο Βερολίνο στα τέλη Ιουλίου, και η κλήρωση θα γίνει το πρωί αυτής της Παρασκευής στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Οπότε αν δεν το έχετε ήδη κάνει, αξίζει να το δοκιμάσετε. Από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μέρα από τις 12 στις 2. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτη. Τα λέμε ξανά αύριο στις 12. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Αυτό είναι ο Μόμπι, το τραγούδι του In This World εδώ στον Pepper 96.6 και σε έναν κόσμο που κινείται και καταναλώνει αδιφάγα και που μεγάλο μέρος του κινείται και συμφεροντολογικά. Ο Μόμπι έχει επιλέξει, όπως έχει πει ο ίδιος, ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από τις συναυλίες του ή σε κάποιες συναυλίες και ολόκληρο να πηγαίνει υπέρ του πλανήτη, υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, γιατί όπως έχει πει, αυτή πια είναι η δουλειά του. Εδώ είμαστε, Μπίνι αμέσως τώρα, Τσέσιλ αλλά και Αντέλ έρχονται εδώ στον Pepper. Καλησπέρα.

0: Το 2016, μετά το θάνατο του Μπάουι, το βελγικό παρατηρητήριο Μοίρα δημιούργησε έναν αστερισμό που πήρε το όνομα Starman. Όπως το θρυλικό τραγούδι του Μπάουι που μόλις έπαιξε εδώ στον Πέπερ, ο αστερισμός τώρα Starman αποτελείται από 7 αστέρια, ελικώντας τον Άρη, που όπως το περιγράφουν οι δήμονες και οι επιστήμονες, ψιλοσχηματίζουν έτσι τον περίφημο κεραυνό του Μπάουι από το εξώφυλλό του Aladdin Sen που όλοι ξέρουμε. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Πέπερ, μεσημέρι Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα. Σε πολύ πολύ λίγο Coldplay έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
3: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά!
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Add some deep mode to your life.

0: Ακόμη και οι πιο σκληροπυρηνικοί indie rockers έχουν την μία soft και ευαίσθητη πλευρά τους. Εν προκειμένου, ο σπουδαίος Dan Auerbach από τους Black Keys, τον ξέρετε, είναι εδώ σε αυτό το υπέροχο full συναισθηματικό starlet της γελά που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, ο αριστοτέχνης παραγωγός πίσω από όλο αυτό τον ήχο που έχει αποφασίσει η Γιολά να επικοινωνεί country soul και αμερικάνα. Τώρα, έναν άλλο θρυλικό indie rocker σας ταξιδεύει ο Pepper και το Pepper Experience να δείτε live στο Βερολίνο, τον Lenny Kravitz. Για ακούστε τώρα πώς μπορείτε να κερδίσετε το Pepper Experience και θυμηθείτε Λευτέρης Κεφαλάς εδώ μαζί σας τον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέ.

0: Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της ΣΤΟΑ Αρσακίου. Collier, please call train. more.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις

Billie Eilish δανείζεται το γνωστό ιδίωμα Birds of a Feather Flock Together, το κάνει τίτλο του, και ουσιαστικά κλείνει το μάτι σε όλους όσοι έχουν βρει στη ζωή τους το άλλο τους μισό, έχοντας τα ίδια γούστια, ίδια γούστα, ίδια ιδιοσυγκρασία, ψυχοσύνθεση, γιατί ούτως ή άλλως αυτό ακριβώς σημαίνει και το ιδίωμα, ότι άτομα που μοιάζουν αναπόφευκτα θα είναι μαζί. Billie Eilish, τώρα σας ταξιδέψαμε με το Pepper Experience και την είδατε live στο Λονδίνο, στην O2 Arena. Θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο πώς μπορείτε να κερδίσετε το τρέχον Pepper Experience Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper, λίγο μετά τις 3 μαζί έως και τις 4. Καλησπέρα. Hey.

0: θρυλικό συνθέτης Attic αποκαλούσε τη Δανάη, που ακούσαμε ρεμιξαρισμένη μόλις εδώ στον Pepper. Την αποκαλούσε αηδόνη των τραγουδιών του και έλεγε χαρακτηριστικά με κιθάρα να τα λέει Δανάη και κάθε πέτρα να πονάει. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφάλαιο εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4 και επειδή μέσα στο καλοκαίρι το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, όταν παρουσιάζει σπουδαία παράσταση, είναι πάντα μια τρομερή αφορμή για απόδραση, σας έχω έτοιμη την αφορμή. Θέατρο Επιδαύρου 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου. Η παράσταση Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Προσοχή όμως εδώ, για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Όλο αυτό μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Εθνικού Θεάτρου. Για πρώτη φορά το Ιστορικό Θέατρο προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Και κρατήστε τώρα, πρεμιέρα 31 Ιουλίου θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, ενώ θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Queen έρχονται σε πολύ πολύ γόλα και Weekend εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς de Melengas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
16: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
17: να ερωτευτούμε.
16: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
18: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο.
8: Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Add some Sievert Holium to your life.

0: Σελένα Γκόμες τραγουδάει όχος τρίστες εδώ στον Pepper. Και κάπως έτσι μουσικά επανασυνδέεται με τις λατινοαμερικανικές ρίζες της, για τις οποίες είναι τόσο υπερήφανη, και που πέρυσι, αν θυμάστε, κόντραρε στα ίσα την κυβέρνηση Τραμπ και τον Λευκό Οίκο στο θέμα των απελάσεων. Και αυτό, όσοι θυμάστε, οδήγησε σε ping-pong viral post και από τις δύο πλευρές με την ανάλογη ένταση εκατέρωθεν. Θυμίζω τώρα, αλλάζοντας κουβέντα, ότι σε λιγότερο από δύο μέρες πρωί Παρασκευή, Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος στο πρωινό Pepper, εδώ 6 με 10, θα κάνουν την κλήρωση που θα ταξιδέψει τέλος Ιουλίου 2 ανάμεσά σας στο Βερολίνο για Lenny Kravitz Live με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Δηλώνετε και ξαναδηλώνετε συμμετοχή μέχρι αύριο, απαραίτητο το Pepper Password. Θα το ακούσατε ακριβώς στις 4 σελίδες εδώ στον Pepper. Και θυμίζω ότι Pepper Passwords ακούτε καθημερινά εδώ στον Pepper στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, Κοσμάς The Velegas έρχεται στην παρέα σας εδώ στον Pepper σε πολύ πολύ λίγο. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι καλοκαίρι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Got the Love, Florence and the Machines, στον αέρα μας ο Pepper 66 και το μυαλό, ενώ είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, είναι στο weekend. Είναι το σημείο αυτό άλλωστε που ο χρόνος που απομένει μέχρι το επόμενο weekend είναι πια μικρότερος από αυτόν που έχει περάσει από το προηγούμενο, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Και έχουμε και Salt and Pepper, βέβαια, θα είμαστε μαζί στο Μαραθώνα, στην παραλία του Σινιά, στο Salty Wave Beach Bar, αυτό το Σάββατο 2 με 6 το απόγευμα, με live εκπομπή εκεί. Και αν θέλετε να είστε παρέα μας, σας θυμίζω ότι υπάρχει φόρμα συμμετοχής για το Salt and Pepper, με το Van του Pepper, βέβαια, εννοείται, στο Salty Wave Beach Bar. Η συμμετοχή σας μέσα από το website μας, pepper966.gr, για να βρεθείτε λοιπόν παρέα μας το Σάββατο. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας, στον Πέπερ κάθε απόγευμα εδώ μαζί 4 με 6 και αυτό το απόγευμα λοιπόν εδώ μαζί για 2 ώρες.

0: με πωλήσεις πάνω από 50 εκατομμυρίων άλμπουμ μέσα σε 4 και παραπάνω δεκαετίες, η Σαντέ Αντού και η μπάντα της βέβαια, Σαντέ. Και οι fans που χρόνια τώρα περιμένουν μια επανασύνδεση, μια επιστροφή συναυλίες, αλλά δεν φαίνεται αυτό στον ορίζοντα. Η Σαντέ πάντα εξαφανιζόταν ανάμεσα στα άλμπουμ και διατηρούσε την ιδιωτικότητά της, σε αντίθεση με πολλούς άλλους στάρ τόσο επιβεβλημένους. Smooth Operator, αγαπημένα, ακούσαμε στον αέρα μας, ο Πέπρος 96.6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη επιστοποίηση και δικά σου λεφτά την πρώτη μέρα σου σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου Level Up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Lab Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και τελειώνοντας βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου, μην το χάσεις. Συνδύεσαι σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας, όχι μόνο για text. Στέλνετε μας βίντεο, εικόνα, ό,τι θέλετε στο 6973-966-966.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις,
8: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το quartet.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Oh, φτάσαμε.
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: Το πιο εμένα ονόματα από την Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια, ο Hozier, τον γνωρίσαμε το Take Me to Church το 2013, ήρθε η επιτυχία σε ακόμη πιο μεγάλο μέρος του πλανήτη το 2024 με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Too Sweet. Είναι ο Πέμπρος 96, πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα από τα Lidl. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάνανε την ψηφιακή σου Lidl Plus κάρτα στο ταμείο, έτσι μπαίνεις αυτόματα την κάρτα σου Lidl Plus για κλήρωση λοιπόν, μια από 1000 ευρώ κάρτες, έχω συνολικής αξίας 100.000 ευρώ και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μια δωροκάρτα έχω αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, θυμίζω για τα μηνύματά σας, για σας που είστε παρέα μας online, κάτω δεξιά στο chat στο more, pepper966.gr.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Τάπα Σούρος, Πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
8: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

κυβέρνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

πιο εξαιρετικά ταλέντα της μουσικής τα τελευταία χρόνια, ο Σόμπερ, ο οποίος είναι και στην τάξη, όπως λέγεται, το Class του 2026. 4.000 μουσικούς και ανθρώπους δημιουργικούς που έχουν σχέση με τη μουσική βιομηχανία προσκάλεσε το Recording Academy να γίνουν μέλη της. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τα γράμμια για να αναγνωρίσει τη μουσική τους, αλλά και να αξιοποιήσει τη δημιουργικότητά τους. Είναι ο Πέπρος 96 και 6, εδώ μαζί 4 με 6, ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας κάθε απόγευμα. Σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας θέλει ο Pepper, ένα live του Lenny Kravitz στο Βερολίνο στην Uber Arena 27 Ιουλίου. Είναι μόνο ένα από όσα θα απολαύσετε με την παρέα σας, γιατί υπάρχει και βόλτα με το αερόστατο πάνω από την πόλη, αλλά και επισκέψεις στα μουσεία, στα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων του Βερολίνου. Και θα με βρείτε εκεί στο Pepper Experience από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Travel, ένα ταξίδι για δύο άτομα για 4 ημέρες. Σας θυμίζω ότι πρέπει να σημειώσετε το Pepper Password που ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχή στο website μας για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τη Θοδωρή Βαμβακάρη και τα Γιαννούτσο. Εδώ και αυτήν την ώρα λοιπόν μαζί, πάμε τώρα σε ένα κομμάτι με αρώμα Ταραντίνο.

0: Η εξαιρετική αγαπημένη γκορίλα. Clint Eastwood. Είναι ο Πέπερς 966 εδώ μαζί 4 με 6 για να δούμε και η κίνηση πώς πάει. Νομίζω κανονικά τα πράγματα καλοκαιρινά. Θα έλεγα αυξημένα κατά τόπους κάπου στην Εθνική ή σε κάποια κομμάτια της Κηφισίας, αλλά γενικά νομίζω ότι κυκλοφορούμε πάρα πολύ πιο άνετα. Το θέμα είναι να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, γιατί βλέπω τεράστια κενά. Έτσι, 5-6 αυτοκίνητα ο καθένας αφήνει μπροστά, πίσω. Γενικά χαλαρά. Νομίζω το μυαλό μας ταξιδεύει σε αυτήν την πόλη. Όσοι έχουν φύγει, γιατί έχει φύγει ο κόσμος, είναι μακριά. Οι υπόλοιποι νομίζω ταξιδεύουμε νοερά. Και με τη μουσική μας βέβαια εδώ στον Πέπερ 966 πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, χαιρετισμού σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά στο more pepper966.gr.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς Δεμελέγκας εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
16: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Good mood.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
16: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
17: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
19: Add some weekend to your life.

0: δίσκο. Να βγαίνει στο παιδί δίσκο από την Καλλιόπη Μητροπούλου και τον Παν Παν. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 για να ακούμε απόγευμα. 4 με 6 μαζί ο Κοσμάς Δεβελέγκας. Παρέσω όπως κάθε απόγευμα στον Πέπρε 96 και 6. Ακολουθεί για το επόμενο 2 ο Χρήστος Παπαδάς. Εμείς τα λέμε εδώ αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζιπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Τάπας, τσούρος, πλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά!
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
16: Baby, here I stand.
17: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Pepper. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

κυρίως στα μισά της εβδομάδας και στα μισά του μήνα μας αρέσει όταν συμβαίνει αυτό, με ένα τραγούδι το οποίο μας γύρισε αρκετούς μήνες πριν σε ένα πολύ πολύ ξεχωριστό Pepper Church Session με τους Hooverphonic, από τις πιο ωραίες στιγμές που έχουμε ζήσει στα Pepper Church Sessions. Λίγα λεπτά μετά τις 6, ζωντανά μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Ας πάρουμε μια μεγάλη ανάσα να χαλαρώσουμε λίγο με ένα πολύ ωραίο Pepper Fresh. Dati, take me there. Εκεί που ο καθένας φαντάζεται. Pepper.

0: πιο όμορφα των Beatles και με μια ομώνυμη ταινία, αν δεν την έχετε δει, το Yesterday, που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Μέχρι τις 8 ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Ένα προωθητικό μήνυμα. Η Τεράτσα Καμπάρη άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα και μας προσκαλεί να ζήσουμε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ριβιέρα Sunset. Αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρη cocktail σε ένα exclusive vinyl DJ set. Καταλαβαίνετε τώρα, και ένα ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Την 5η, 23 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Ωραία ιδέα. Getting away with it σε λίγο με τους James. Καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
3: Pepper 96.6.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Αντώνιε, ξύπνα.
17: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
16: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
17: Πώς τολμά?
16: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
17: Αυτό είναι πρόκληση.
16: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
17: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
18: Να ζήσετε!
19: Σε μένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο. Οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν. Με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste. Και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.

0: στα δικά μας Pepper Experience αυτή την Παρασκευή στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ούτως ή άλλως ακούμε κάθε πρωί για να ξεκινήσει καλά η μέρα μας. Έχουμε την κλήρωση για να δούμε ποια ή ποιος θα βρεθεί στο Βερολίνο, στην Uber Arena, να δει live τον Lenny Kravitz. Ο βασικός αυτός σκοπός του ταξιδιού και του Pepper Experience, και από εκεί και πέρα να απολαύσετε 4 ημέρες με το φίλο ή τη φίλη σας, με όλα τα έξω πληρωμένα, και ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel και άλλες άντιτε εμπειρίες. Μία από αυτές που μας αρέσει πολύ είναι μια φόλτα με το παγκόσμιο αρρώστατο πάνω από το Βερολίνο. Εάν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, αλλά και αν έχετε, μπορείτε να ξέρετε ότι δηλώσετε, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6, όπως έγινε πριν την εκπομπή. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr στη φόρμα συμμετοχής του Pepper Experience που θα βρείτε πανεύκολα, και από εμάς καλή επιτυχία.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

ξεσηκωτικό και ωραία συνεργασία η Naked και Portugal The Man. Στον B56 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα Τετάρτης, ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτης, όπως μας υποσχέθηκαν οι μετεωρολόγοι στην πόλη, πια πιο χαλαρή πόλη, εννοείται όσο και ειδικά τώρα που γυρνάμε σελίδα στα μισά του Ιουλίου θα χαλαρώνει ακόμα περισσότερο. Καλησπέρα σε όλους. Pepper966.gr για να έχετε τον Pepper παντού μαζί σας, ακόμα και αν εγκαταλείπετε την Αθήνα για λίγο ή πολύ. Και ο ύμνος και προσωπικά για μένα ίσως το καλύτερο τραγούδι των 90's, Losing My Religion. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

fanatic, they call me absurd.

0: Μόμπι στην Αθήνα, Πορσελέιν στο Μπέπερ 1066. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Κάποιοι κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι που ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις είσαι μποτιλιαρισμένος. Συμβαίνει και αυτό, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο Μπέπερ 1066 σε αυτή την υπόθεση της κίνησης. Ένα Pepper Classic σε πολύ πολύ λίγο από τους Rolling Stones, Under My Thumb, στο Pepper 1066 μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 966 και ο Κοσμάς De Melengas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 966 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 966.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
19: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination. Add some queen.

0: Έρχεται σε λίγο Δημήτρης Λεμονίδης. Αυτό ήταν για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Oh, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
13: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Το άκουσα, αργότερα έβαλα να δω και το βίντεο και έμεινα αφωνός, δάκρυα στα μάτια, σιωπή και να τρεχυλά. Ένιωσα κάπως σαν να έχασα την κοπέλα μου, επειδή αυτό το κομμάτι δεν είναι πια δικό μου, του ανήκει ολοκληρωτικά. Τα δέφιο Trent Reznor, το Nine Inch Nails, ο δημιουργός του Hurt, για αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία του Johnny Cash και το πολύ συγκινητικό βίντεο κλιπ, γεμάτο flashback από τα νιάτα του. Κάπως έτσι λέμε καλησπέρα απόψε λοιπόν, καλώς ήρθατε στον Pepper 96 και 6. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε παρέα και σήμερα, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και το Next Best Thing της Παγκόσμια Soul τώρα στον αέρα μας ή αλλιώς Olivia Dean. Πάμε, καλά να περάσουμε.

0: Depeche Mode και Strange Love, 23 λεπτά μετά τις 8, Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας και απόψε. Και δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα, αλλά σήμερα είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, στα μέσα του μήνα και στα μέσα του καλοκαιριού ακριβώς. Και η πόλη αρχίζει να αποκτά αυτό το χαλαρό vibe σιγά σιγά τώρα που αδειάζει. Οπότε αντί να μετράμε τις ημέρες μέχρι την άδεια, ας εκμεταλλευτούμε αυτές τις νύχτες με βραδινές βόλτες, ανοιχτά παράθυρα, φίλους και εννοείται τις κατάλληλες μουσικές. Ένα προωθητικό μήνυμα για τη συνέχεια, η Τεράζα Καμπάρη άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα και σε προσκαλεί να ζήσεις το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Γιο Βασίλεμα, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, αϊκόνικα πάρει κοκτέιλς και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο την επόμενη Πέμπτη, 23 του μήνα, στις 8 το βράδυ. Ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Σε λίγο έρχονται Damian Rice, Broski Beat και Teddy Swims εδώ στον Pepper και αμέσως μετά φτιάχνουμε βαλίτσες για Βερολίνο με το Pepper Experience.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Add some Lana Del Rey to your life.

for you. I can't take my mind. Pepper, 96.6.

0: Bad Dreams εδώ στον Πέπερ 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Κάπως έτσι, σαν κακό όνειρο, φαντάζουν και οι δρόμοι στο κέντρο τώρα με την κίνηση. Έχει κλείσει στα δύο, όπως βλέπω τώρα, η Πανεπιστημίου και η Λεωφόρος Αμαλίας. Υπομονή λοιπόν, όσοι είστε κάπου εγκλωβισμένοι, και για να ξεφύγουμε λιγάκι, πάμε να κάνουμε μια νοητή απόδραση τώρα. Φανταστείτε λοιπόν ότι είστε στο αεροπλάνο για το Βερολίνο μαζί με την παρέα σας και στο χέρι σας να κρατάτε τα εισιτήρια για το live του Lenny Kravitz στην Uber Arena. Μια εικόνα που θα γίνει πραγματικότητα για κάποιον ή κάποια από εσάς, χάρη στο Pepper Experience, 4 ημέρες full extra με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Σπεύσατε όσοι δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή, μία ημέρα και κάτι ώρες έμειναν ακόμα, κυνηγήστε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, καταχωρήστε το στο pepper966.gr και μεθαύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper 6 με 10, ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος θα ανακοινώσουν τον μεγάλο τυχερό ή τη μεγάλη τυχερή. Καλή σας επιτυχία.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για 2 μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, 2 οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
16: Τάπα, τσούρο, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
20: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
19: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
21: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
22: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
23: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
22: Έλα εδώ, δεξιά.
23: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
23: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
22: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
23: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
24: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
25: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

End of Beginning μέσα από το σύμπαν του Stranger Things. Τζο ή Τζο Κέρι αλλιώς, όπως είναι το κανονικό του όνομα. Για εμάς βέβαια, τους φανατικούς της σειράς, θα είναι πάντα ο Steve Harrington με το επικό 80's μαλλί. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου, λίγο μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Pepper 96.6. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας, όσοι ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε. Και για τη συνέχεια, βουτιά στο μέλι με τον Μόμπι και το Χανί. Για πάμε.

0: Travis και Sing εδώ στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Στην καρδιά του καλοκαιριού ακριβώς λοιπόν, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και όλα στις επόμενες ημέρες. Οπότε για όσους είμαστε εδώ ακόμα, είναι μονόδρομος η παραλία. Και αν αυτό δεν είναι αφορμή από μόνο του, να σας πω ότι το ερχόμενο Σάββατο 18 Ιουλίου έχουμε το επόμενο Salt and Pepper της σεζόν, για να κάνουμε έτσι μια πρόβα διακοπών με βουτιές, μουσικές, φίλους και παρέες στο Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας θα είναι και αυτή τη φορά με ζωντανή μετάδοση μέσα από το βανάκι μας από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουμε και εσάς. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και η τυχερή θα ειδοποιηθείτε με email. Ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Ποια είναι η ιδανική συνταγή για ένα καλοκαιρινό απόγευμα? Για εμάς ξεκινά με Aperol Spritz, συνεχίζεται με καλή παρέα και κορυφώνεται σε μια μεγάλη συναυλία. Γι' αυτό και το Aperol βρίσκεται φέτος στο Eject Festival στις 14 και 15 Ιουλίου. Bob Marley έρχεται σε λίγο στον αέρα μας, όπως και Florence and the Machine και ο Derek Fine εδώ στον Pepper 96.6.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Add some Amy Winehouse.

0: Street Spirit στον δρόμο προς τις 10 και μια ωραία πρόταση από το Καμπάρι τώρα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Η Τεράζα Καμπάρι που άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Aesthesis στην Γλυφάδα την 5η 23 Ιουλίου στις 8 το βράδυ μας προσκαλεί να ζήσουμε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας με Ριβιέρα Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Μην ξεχνάτε το Pepper Experience που φτάνει στο τέλος του την Παρασκευή και θα μάθουμε επιτέλους ποιος ή ποια από εσάς θα βρεθεί στο Βερολίνο στα τέλη του μήνα για να απολαύσει ζωντανά τον Lenny Kravitz. Δώστε βάση λοιπόν αμέσως μετά και θα σας πει Ελένη Κολοκοτρώνη πώς μπορείτε να το διεκδικήσετε. Και προς το παρόν, κάπου εδώ θα πούμε καληνύχτα και εμείς για απόψε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέντης έρχεται, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

νύχτα Τετάρτη, στο μέσον της εβδομάδας. Καλησπέρα σας, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στον Pepper στους 96.6. Εκτός από το μέσον της εβδομάδας είναι και το μέσον του Ιούλη. Μα νυχτερινή βάρδια μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αυτός ήταν ο Νταμιάνο Ντάβι, το στάρ από το Μιλάνο, Next Summer. Σήμερα είναι της Αγίας Ιουλίτας και επειδή έχουμε μία συνάδελφο, είναι τα social media του Pepper, να της ευχηθώ από το μικρόφωνο υγεία, ευτυχία και να είναι πάντοτε λαμπερή και χρόνια πολλά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που μυρίζει καλοκαίρι, ξεγνιασιά και καλοκαίρι. Αυτή είναι η Queen.

0: το πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο τραγούδι της Ελένης Τσαλιγοπούλου, οι χίλιες σιωπές, εδώ μετατρέπονται σε βραδινές περιπλανήσεις, σαν Hugh Machine το υπογράφουν. Είχαν ένα πολύ ωραίο και πολύ εμπνευσμένο Pepper Church Session η Hugh Machine. Νομίζω ότι στα φωνητικά, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, είναι η Δωρή Δαχιώτη. Pepper στους 96 και 6, νύχτα Τετάρτης, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπερίζω τον Άγγελο, ο οποίος μας ακούει από την Καλλιθέα. Επίσης να πω καλησπέρα στη Δήμητρα, μας ακούει από το κέντρο της Αθήνας. Κάποιοι βλέπω εδώ στο chat, όπως ο Διονύσης, απογοητευμένοι που δεν πήγανε στους Cure, δεν πειράζει.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
3: Pepper, Pepper 96.6.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Add some Florence to your life.

0: Η Μαντόνα διασκευάζει το Λαμπάμπολα για το διαφημιστικό Dolce & Gabbana. Η Μαντόνα κυκλοφόρησε μετά από δύο δεκαετίες το καινούργιο της άλμπουμ Confessions 2, το οποίο είναι εξαιρετικό άλμπουμ, αποδεικνύοντας ότι τα τελευταία 45 χρόνια ήταν και είναι η αδιαφυσβήτητη βασίλισσα της pop. Pepper στους 96 και 6, έχουμε Pepper Experience, στέλνουμε έναν ή μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο στο Βερολίνο για να δείτε ζωντανά το Lenny Kravitz. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, χρειάζεται να ακούτε το Pepper Password. Ακούγεται στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό, κάθε φορά μπορείτε να ανοίγετε τη φόρμα, να την ξανασυμπληρώνετε για να μεγαλώσετε τις πιθανότητες. Μία μοναδική εμπειρία, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Pepper στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης μαζί σας. Έρχονται οι Ρήμων, οι UB40, οι Passenger.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

10 λεπτά μετά τις 11, νύχτα Τετάρτης, εδώ 15 του Ιούλη, νυχτερινή βάρδια. Βεϊτιμπόρα, η πολύ ωραία φωνή της Μαρή Φρόες από τη Βραζιλία, έτσι για να φανταζόμαστε, νυχτερινές περιπλανήσεις στην Κόμπα Καμπάνα. Πέπερ στους 96.6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Και εμείς δεν πήγαμε στους Κιούρ, οι οποίοι τώρα είναι στη σκηνή. Πάμε να τους απολαύσουμε ραδιοφωνικά.

0: από τη Γαλλία, καλοκαιρινό. Άρνο Ηλίας, Ελκοραθών, Πέπερ στους 96 και 6 νύχτα Τετάρτης, μέσον του Ιούλη. Κάποιοι ξεκίνησαν διακοπές σήμερα, κάποιοι επέστρεψαν. Έτσι είναι αυτά το καλοκαίρι, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να πούμε για τα θερινά τα σινεμά ότι δύο είναι οι ταινίες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ένα είναι, το είπαμε και χθες, η πρόσκληση με την Πενέλοπε Κρούθ, και το άλλο είναι Δείπνο με τον Φράνκο, δύο ισπανόφωνες, έτσι, ισπανικής καταγωγής ταινίες, να το πούμε καλύτερα.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Add some hoover phonic to your life.

0: Αυτό είναι ο Λένε Κράβιτς, I belong to you. Την Παρασκευή το πρωί, στο πρωινό Pepper, θα κληρώσουμε το Pepper Experience. Θοδωρής Βαβανκάρης και Τάκης Γιαννούτσος θα στείλουν έναν ή μία από σας στο Βερολίνο στο τέλος του Ιούλη για να δουν ζωντανά το Λένε Κράβιτς, όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Μια μοναδική εμπειρία. Είμαστε 11 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας, σας εύχομαι καλή συνέχεια στη νύχτα σας. Αύριο το βράδυ, Πέμπτη βράδυ, θα είμαι εδώ στις 10 ακριβώς.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.